Ψάξε αλλού να με βρεις όπως με θες. Κι εγώ που αγάπησα πάλι την ιδέα σου μόνο και κάποιο στίχο

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Έμαθα το μηδέν το ένα και απ' τα σύννεφα πως πετούν αλαφρωμένα τα νερά. Μάζευα κάτι μα...

σώμα βασανίστηκα. Μα σε τραγουδώ ακόμα στα παιδιά. Έρχεσαι με στροφές και στίχους κι είσαι θάλασσα για ταξιδεμένους ήχους.

συμβεί. Μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τ' αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Φύλαξε το

κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος

και να σου συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Η ώρα είναι

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

φύλλα μ' απόψε σαν να είναι τελευταία. Φύλλα μ' απόψε, ως μια στάλα χαρά.

τραγούδι της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις. Ποιος ξέρει.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Εντάξει τώρα, Χριστίνα, η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας με αυτό το τραγούδι σε κάνει ρε παιδί μου να θέλεις διακοπές όντως, ακόμα περισσότερο. Θέλεις διακοπές, πάντα θέλουμε διακοπές. Έτσι, όσο πλησιάζουν οι μέρες, έτσι τόσο θέλουμε να ασχολούμαστε και με τις διακοπές, να ξεκινάμε να οργανώνουμε έτσι, την απόδρασή μας, να ετοιμάζουμε ρούχα και τα λοιπά. Σας είπα βέβαια ότι το φοβερό είναι ότι γεμίζεις μια βαλίτσα με ρούχα και επιστρέφεις με το 60% των ρούχων απόλυτα σιδερωμένα και τακτοποιημένα, γιατί δεν τα έχεις χρησιμοποιήσει. Ξεκινάς για να πας σε δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και επιστρέφεις σαν να είσαι ο Tom Hanks στο Ναυαγό, κάπως έτσι ας πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να πας ταξίδι πρέπει να έχεις και ένα δικηγόρο μαζί σου. Τι, όχι, εξηγούμε. Έχεις ένα δικηγόρο μαζί σου για να σε κατευθύνει τι θα κάνεις, ας πούμε, για τα δικαιώματά σου, ρε παιδί μου, γιατί τόσα γίνονται δηλαδή. Από καθυστερήσεις μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να σου συμβεί, να χάσεις αποσκευές σου, να οτιδήποτε. Και ισχύουν και διαφορετικά πράγματα σε αεροπλάνο, διαφορετικά σε πλοίο. Πάμε να καλημερίσουμε τη διακεκριμένη δικηγόρο, την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Δεν έχετε φύγει διακοπές ακόμη.
1: Όχι.
0: Έχει λίγες ημέρες ακόμα, ε.
1: Αρκετές.
0: 1η Αυγούστου, εκεί που κλείνουν τα δικαστήρια, προφανώς.
1: Θα υπάρχει κι άλλο διάστημα που θα παραμείνω εγώ τουλάχιστον για να δώσω προτεραιότητα στους συνεργάτες και μετά τα μέσα.
0: Και μετά, τελευταία επικεφαλής.
1: Τελευταίος ο καπετάνιος, ναι.
0: Λοιπόν, καλό είναι βέβαια ο καπετάνιος να δίνει και τις καλύτερες συμβουλές, έτσι, γιατί είναι ο πλέον έμπειρος. Τι γίνεται αλήθεια τώρα, υπάρχουν αρκετά πράγματα που αν μη γίνει το στραβώσει κάτι στις διακοπές μας, έχουμε δικαιώματα ως επιβάτες, δικαιώματα τα οποία μας δίνουν κάποια προνόμια. Το καλύτερο βέβαια είναι να μην κάνουμε χρήση κανένας προνομίου, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά αν μη γίνει το γίνει, τι συμβαίνει, τι κάνουμε, κυρία Βαφίδου?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και έχουμε χιλιάδες πολίτες που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, με όλα τα μέσα κτλ. Και δυστυχώς δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις είτε των καθυστερήσεων, είτε των ακυρώσεων πτήσεων ή και της απώλειας αποσκευών. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι πράγματι οι επιβάτες προστατεύονται από την ευρωπαϊκή και από την ελληνική νομοθεσία και έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των αεροπορικών πτήσεων, ας ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι εάν μια αεροπορική πτήση ακυρωθεί, καθυστερήσει πολύ, δηλαδή μπορεί κάποιος να προσέλθει, αυτό είναι πραγματικό γεγονός και συνέβη πρόσφατα, εγκαίρως στο αεροδρόμιο, να πάει να κάνει το λεγόμενο check-in, γιατί το σύστημα μέσω email δεν του επέτρεπε, έλεγε θα πρέπει να πάτε στο αεροδρόμιο, και εκεί ξαφνικά λέει ότι να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε, δεν είναι σίγουρο ότι μπορείτε να πετάξετε.
0: Δεν έχετε θέση. Ναι.
1: Γιατί προπολούνται το 10% των θέσεων πάνω από αυτές που πραγματικά υπάρχουν, καθώς οι εταιρείες ποντάρουν, να το πω έτσι απλώς, ότι δεν θα κάνουν check-in το 100% αυτών που έχουν αγοράσει το εισιτήριο. Και κινδυνεύεις εσύ να είσαι με μια βαλίτσα στους διαδρόμους του αεροδρομίου και να μην ξέρεις αν θα πετάξεις σήμερα, αύριο, αν θα προλάβεις τα ραντεβού που έχεις κανονίσει. Και όχι μόνο και για διακοπές, ακόμα και για κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις, βεβαίως. Αλλά και για τις διακοπές δεν είναι απλό. Γιατί μπορεί να έχεις κάνει μετάβαση σε νησί, από το οποίο υπάρχει άγονη γραμμή, πρέπει μετά να πάρεις άλλο πλοίο κτλ. Υπάρχει δυνατότητα πρώτον να διεκδικήσεις κάποια αποζημίωση, η οποία πρακτικώς έχουμε δει ότι μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ. Ενώ η αεροπορική εταιρεία οφείλει πράγματι να παρέχει φροντίδα όπως γεύματα, διαμονή, εφόσον απαιτείται και υπάρχει διανυκτέρευση κτλ. Τώρα, για τις αποσκευές, εάν οι αποσκευές χαθούν, καθυστερήσουν ή υποστούν ζημία, είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε κρατήσει το έγγραφο που μας δίνουν από το check-in όταν παραλαμβάνουν την αποσκευή, να δηλωθεί αυτό αμέσως στο αεροδρόμιο, και να κρατήσει επιβάτες όλες τις σχετικές αποδείξεις. Ειδικότερα το καλοκαίρι αυτό παρατηρείται πάρα πολύ συχνά, να φτάνουν οι επιβάτες στους προορισμούς τους και να περιμένουν για τη βαλίτσα μία και δύο ημέρες. Μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Βέβαια. Να μην έχεις τώρα μια αλλαξία ρούχα, ας πούμε. Απίστευτο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ειδικά όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά που ταξιδεύουν μαζί με γονείς και τα λοιπά, είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Τώρα, για τα πλοία, αντίστοιχα στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, όταν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ματέωση δρομολογίου, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα είτε να μεταφερθούν με άλλο δρομολόγιο, είτε να τους επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Κάτι το οποίο αποφεύγουν οι ακτοπλοϊκές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και αποζημίωση. Αναφορικά δε με την επιστροφή του αντιτίμου, να σας πω ότι αυτό θα πρέπει επιτακτικώς να το ζητήσει ο επιβάτης και με την απειλή νομικών συνεπειών, ιδίως για παράδειγμα σε περίπτωση που είχε γίνει αυτό στη Ρόδο, υπήρχαν μεγάλες πυρκαγιές πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπήρχαν κάποιοι εντολείς μου οι οποίοι ήθελαν να απευθυνθούμε στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να μας επιστραφούν τα εισιτήρια, γιατί οι άνθρωποι. Είχαν μικρά παιδιά, δεν ήθελαν να πάνε σε ένα νησί με πυρκαγιά.
0: Λογικό, ναι.
1: Και η εταιρεία αρνούνταν. Τελικά πίστηκε η εταιρεία, μη σας τα απολύω, μετά από κάποιες επικοινωνίες, γιατί δεν μπορώ να σε εξαναγκάσω να μεταβεί σε έναν προορισμό ως προς τον οποίο μεταστρέφεται η γνώμη σου, όχι γιατί άλλαξες γνώμη για τον προορισμό των διακοπών.
0: Κάποιο έκτακτο γεγονός.
1: Αλλά γιατί ακριβώς υπάρχει ανωτέρα βία και δεν είναι μια μεταστροφή γνώμης που οφείλεται σε υπαιτιότητά σου σε κάθε περίπτωση.
0: Παραδείγματος χάρη, αν γίνει μια σεισμική δόνηση, κάτι τέλος πάντων που να είναι ένα έκτακτο γεγονός που μπορεί να σε θέσει σε κίνδυνο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Για παράδειγμα, είχαμε ακούσει προχθές, ας πούμε, για το κουνούπι με την νόσο του Δυτικού Νείλου. Εάν, ας πούμε, είχε ακουστεί έντονο ότι σε ένα νησί είναι εκτεταμένα τα κρούσματα, δεν είναι παράλογο κάποιος να πει θέλω να μου επιστραφεί.
0: Και ο νόμος τον καλύπτει, έτσι. Τον καλύπτει ο νόμος, έτσι.
1: Κανονικά, ναι, είναι, να σας πω τι συμβαίνει. Είναι πόσο στεναρή αντίδραση
0: θα προβάλλει
1: η κάθε εταιρεία ακριβώς τον εκάστοτε συναλλασσόμενο επιβάτη. Ναι. Είτε είναι ακτοπλοϊκή, είτε αεροπορική.
0: Θα πρέπει και οι εταιρείες να καλή την πίστη να λειτουργούν όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό τώρα, δεν είναι και σωστό. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι στο θέμα των αεροπορικών, αυτό που είπατε για αυτό το 10% το οποίο δεν το ξέρα, ότι έχουν αυτό
1: ναι,
0: το...
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να το προβάλλουμε το αίτημά μας, γιατί φαντάσου να μην μπορείς να ταξιδέψεις ενώ έχεις βγάλει εισιτήριο και είσαι μια χαρά και λες κάτι ρωτή καλά.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί όλοι ισχυρίζονται ότι τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτό σας περιέγραψα περιλαμβάνονται στους όρους με τα ψηλά γράμματα, όταν πάμε να εκδώσουμε ένα εισιτήριο και λέει συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις, κανένας δεν κάθεται να διαβάσει όλο εκείνο το κατεβατό προκειμένου να προχωρήσει στην αγορά του εισιτηρίου. Είναι όπως τις συμβάσεις της κινητής τηλεφωνίας αντίστοιχα.
0: Σωστά.
1: Που έχει κρυφές χρεώσεις, αναπροσαρμογές, ανανεώσεις μετά από σιωπηρή.
0: Το προσάρτημα, και αυτό που λέτε, εχθές το έλεγα, για το προσάρτημα που συνοδεύει το συμβόλαιό σου με τους επιπλέον όρους και τα λοιπά, το οποίο είναι 4-5 σελίδες με κάτι μικροσκοπικά γράμματα, που δεν χρειάζεται να έχεις προσβιοποίηση για να μπορείς να διαβάσεις, να μην μπορείς να διαβάσεις, αλλά να είσαι και αετόπουλο που λένε στην όραση. Δεν διαβάζεις με τίποτα. Μιλάμε, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και οι δικηγόροι θα δυσκολεύονται να διαβάσουν όλο αυτό, που είναι εκπαιδευμένοι στο να
1: εκμεταλλευτούν. Σας το εγγυώ με αυτό, ειδικά όταν χτυπάει ένα τηλέφωνο 100 φορές, λες τώρα να προχωρήσω στη διαδικασία, να μην πέσει γραμμή του ίντερνετ, να προλάβω να το κλείσω κτλ. Είναι όπως και στις τραπεζικές συμβάσεις που τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα, έτσι.
0: Α, πρέπει να πω το εξής, έτσι που είναι μια που είμαστε, αναφερόμαστε σε αυτό. Υπάρχει πλέον, ετοιμάζεται, έτσι, δεν ξέρω αν έχει ήδη ουσιαστικά τελειώσει αυτή η υπόθεση, σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες σου χρεώνουν εξτρά τη βαλίτσα καμπίνας. Φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενσωματώσει, αν δεν έχει, το έχει κάνει ήδη, θα το έχει κάνει αυτές τις μέρες δηλαδή, κανονισμό, ο οποίος θα λέει τι, ότι απαγορεύεται να πουληθεί εισιτήριο αν μέσα δεν περιλαμβάνει και την οχτάκυλη βαλίτσα της καμπίνας, τη λεγόμενη.
1: Πολύ σωστά. Και μάλιστα, εγώ θα συμβούλευα τους ακροατές μας, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα τεθεί σε ισχύ το εν λόγω πλαίσιο, αλλά όποτε τους εξαναγκάζουν είτε να δώσουν τη βαλίτσα είτε να αναμένουν για να πάρουν την πτήση της επόμενης μέρας, να επικαλούνται εν πρώτης το νόμο 2251, είναι ο κλασικός νόμος περί προστασία του καταναλωτή, είναι ο ευρύτερος, ο γενικότερος νόμος και είναι ουσιαστικά η δικαιική μήτρα από την οποία απορρέουν όλα τα δικαιώματα που υποχρεώνουν το συναλλασσόμενο, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι ακτοπλοϊκή εταιρεία, να παρέχει την απαιτούμενη διαφάνεια. Διαφορετικά υπάρχει ουσιώδης παραβίαση των δικαιωμάτων, καθώς ο καταναλωτής εκ των πραγμάτων είναι το ευάλωτο μέρος. Mm-hmm. Μιλάμε για συμβάσεις take or leave it.
0: Mm-hmm. Πολύ, πολύ σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορεί να τύχουν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάθει μια βαρέα το πλοίο και να έχει μια καθυστέρηση κάποιας ώρας. Δύο ώρες, ξέρω εγώ, δύο-τρεις ώρες. Νομίζω ότι κάπου εκεί δικαιούται να τους δώσουν ένα σάντουιτς, να πιούν και λίγο νεράκι, να δώσουν και ένα νεράκι. Δηλαδή, τέτοια πράγματα συνήθως τα κάνουν οι εταιρείες. Αλλά αν δεν τα κάνουν, υπάρχει πάντα το λιμεναρχείο για να, έτσι, για να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε να συμβούν όλα όσα προβλέπεται από τον κανονισμό, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, υπάρχει μια κατευναστική πολιτική, ειδικά για τα πλοία. Να σας πω, εμένα προσωπικώς με αγχώνει η πολύ μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στο να μεταβούμε σε κάποιο καύσιμο το οποίο είναι υγιές και για την ατμόσφαιρα και για την υγεία μας. Θα έχετε την αίσθηση προφανώς ότι αν πάει κάποιος τώρα στο λιμάνι του Πειραιά και εισπνεύσει όντας σε αναμονή για να αναχωρήσει, είτε με δελφίνι για τον Αργοσαρονικό, είτε για κάποια πιο μακρινή απόσταση, δυστυχώς είναι πάρα πολύ επιβαρημένη η ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας κινητοποιήσει για να κάνουμε κάποιες αμεσότερες ενέργειες για την πράσινη μετάβαση επί της ουσίας, ας το πούμε έτσι. Το γνωρίζουμε ότι είναι ακριβό. Δεν μιλάμε για ένα πλήρη μετασχηματισμό των στόλων, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δρομολογηθεί όχι πολύ αργά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο εμπορικός μας στόλος, ο ελληνικός εμπορικός στόλος από αρκετούς εφοπλιστές έχει δηλαδή πλέον αφηγούνται τέτοια πλοία που σέβονται το περιβάλλον, έχουν καλύτερες προδιαγραφές, έτσι να πρέπει να προωθηθεί αυτό και στην επιβατική ναυτιλία. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Βαφίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εύχομαι, να είστε καλά.
0: Εύχομαι να τα πούμε πριν από τις διακοπές, γιατί από ό,τι βλέπω θα καθυστερήσετε κι εσείς, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε πάλι θέματα που θα προκύψουν νομικής φύσης. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: Είναι Κυριακή λοιπόν, είναι η μέρα χαλάρωσης, αλλά υπάρχουν και θέματα πάντα που δεν μας αφήνουν να χαλαρώσουμε. Και ενώ ακούμε Jefferson Airplane, Somebody to Love, εμείς σίγουρα αγαπάμε τους ανθρώπους που δίνουν λύσεις, που είναι πρακτικοί, που είναι σε αυτό που λέμε ενταγμένοι στην κρατική μηχανή και μπορούν να δίνουν λύσεις και να κατευθύνουν και τον κόσμο στο να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματά του, στο να ανακαλύπτει κιόλας, γιατί πολλές φορές πρέπει να ανακαλύψεις ζητήματα τα οποία σου δίνουν πλεονέκτημα. Και ο κύριος Παναγιώτης Κοκόρης, ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέμε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, δίνει λύσεις, βοηθάει τους ασφαλισμένους να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό των δικαιωμάτων τους, δίνει λύσεις σε ζητήματα που βαλτώνουν και αποτελούν πάντα έτσι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη σε αυτό που λέμε κρατική μηχανή, με την απόλυτη γνώση που έχει, ειδικά στο ασφαλιστικό και οικονομικό, φορολογικό τομέα. Είναι αυτό που λέμε δεν πιάνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαντουρίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει τώρα να σας πω κάτι.
1: Είμαι καλά, αλλά χαίρομαι να συνομιλώ με δημοσιογράφους του δικού σου επίπεδου, εντάξει, γιατί εμβαθύνουν στο κάθε θέμα.
0: Ευχαριστώ,
1: και
0: αλλά
1: φωτίζουν όλες τις πτυχές των προβληματισμών, των επιφυλάξεων, των εμποδίων, ναι, των οποίων αντιλαμβάνονται οι πολίτες, και έρχεσαι μέσα από τις δικές σου εκπομπές να φωτίσεις όλα αυτά τα θολά τοπία ή τα διευκρίνιστα, αν τα χαρακτηρίσουμε έτσι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι, όταν βρίσκουμε κλειστές πόρτες, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους στην διοίκηση, την κρατική διοίκηση, έτσι, στην πυραμίδα, και μάλιστα μιλώ, ας πούμε, που είναι και ψηλά ιστάμενοι, όπως είστε εσείς, και πάντα έχετε μία, έτσι, και Βίκο Αότα, και από την άλλη πλευρά έχετε και μεγάλη θέληση να βοηθήσετε το κοινό, να μην το πούμε τώρα αυτό. Θα το πούμε, δεν γίνεται, γιατί δεν το κάνουν όλοι. Πρέπει να το επισημάνουμε.
1: Κύριε Σαντορινέ, ειλικρινά έχω μάθει από μικρό παιδί να κινούμε πάντα σε μια κατεύθυνση υπευθυνότητας και έχω πλήρη συνειδητότητα της ενσυναίσθησης του άλλου που αγωνιά, που άγχεται, που προβληματίζεται, και μέσα βέβαια στο χρόνο ο οποίος μας δίδεται, επιχειρώ κάθε φορά να τον διευκολύνω και να σταθώ δίπλα του.
0: Φαντάζομαι στο γραφείο σας έρχονται άνθρωποι συνεχώς και έτσι προσπαθούν να τους βοηθήσετε σε πράγματα που έχουν βαλτώσει, σε πράγματα που δεν έχουν φανταστεί ότι μπορείτε, ας πούμε, να δώσετε λύση. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να προσεγγίσεις, έτσι, να φτάσεις στο γραφείο ενός υψηλά ιστάμενου, αλλά το δικό σας γραφείο είναι ανοιχτό, δηλαδή αυτό μου λένε.
1: Θα σας πω το εξής, ότι επειδή ξέρετε ότι εμείς δεν νομοθετούμε, και γενικός γραμματέας που ήμουνα, προτάσεις έκανε, ο υπουργός νομοθετούσε.
0: Σωστά.
1: Όμως σε οποιοδήποτε πρόβλημα μου έλεγαν, μα δεν είναι σωστό. Εκείνο που μπορώ να κάνω, έλεγα, να προβάλλω το θέμα, να οριμάσει, να το μεταφέρω παραπάνω και να δοθεί ανάλογη λύση. Μπορώ όμως μέσα από την πορεία, τη διαδρομή μου, τις γνώσεις, την εμπειρία, να τον κατευθύνω πώς θα κινηθεί ώστε να οδηγηθεί στη λύση του προβλήματός του. Γιατί ξέρετε, η γραφειοκρατία, παρότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης, είναι αυτή που ταλανίζει πολύ περισσότερο τον πολίτη, και ο πολίτης δεν έχει την ανάλογη πληροφόρηση για το οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, και έτσι κολλάει, όπως συνήθως λέγεται, στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι και θέμα, αν θέλετε, πληροφόρησης, ενημέρωσης, κάτι το οποίο πάντα έχουμε τη διάθεση, με βάση τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, να το μεταφέρουμε στους πολίτες.
0: Τώρα, το πιο θα έλεγα επίκαιρο θέμα είναι το θέμα των ρυθμίσεων, της ρύθμισης αυτής που άνοιξε χθες και η πλατφόρμα η σχετική, που αφορά στις 72 δόσεις, δηλαδή σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες μπορούν με το πλαίσιο που, το νομοθετικό που υπάρχει και τη ρύθμιση που υπάρχει, να γίνουν σε 72 δόσεις οι οφειλές μας και προς τον ΕΦΚΑ, έτσι, και οι δόσεις αυτές να είναι μέχρι 31 του 23, έτσι, αυτές.
1: Βέβαια, μέχρι 30, όχι, είναι Μέχρι το τέλος υποβάλλονται λοιπόν ηλεκτρονικά, ναι. Μέχρι το τέλος του 2026. Οι αιτήσεις, έτσι.
0: Οι αιτήσεις.
1: Από την άλλη πλευρά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκάτου του 2023, ή θα πρέπει αυτές οι οφειλές να έχουν ρυθμιστεί. Και οι νεότερες οφειλές θα μπορούν να υπαχθούν σε εξόφληση ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. Άρα λοιπόν, μεταξύ αυτών τα νεότερα χρέη θα πρέπει να υπαχθούν, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση, και οι οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν έως 31-12-23, που θεωρούνται ληξιπρόθεσμες, αυτές λοιπόν δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 72 μηνιαίες δόσεις.
0: Εντάξει, είναι μια ανάσα, μια σημαντική ανάσα. Αν και πρέπει να σας πω, θα το έχετε ακούσει και εσείς προφανώς, θα σας έχουν προσεγγίσει άνθρωποι της αγοράς και επιχειρηματίες, και όχι μόνο βέβαια, να λένε, ας πούμε, γιατί δεν υπάχθηκαν και τα χρέη που είναι μεταγενέστερα, δηλαδή και αυτά του 25, γιατί δεν έγιναν παραπάνω δόσεις. Θα σας τα έχουν πει. Δηλαδή...
1: Ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Έρχεται λοιπόν να ρυθμίσει παλαιές οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Και ερχόμαστε λοιπόν να θέσουμε σε πάγια ρύθμιση από 1 πρώτου 24 μέχρι 24 του 26.
0: 24 δόσεις είναι για την εφορία, για την ΕΦΚΑ πόσο είναι?
1: 24 δόσεις είναι η πάγια ρύθμιση.
0: Ναι. Και για τον ΕΦΚΑ,
1: εκτός από κάποια κληρονομικά κλπ. Τα οποία έχουν μια διαφορετική μεταχείριση στην εφορία και πάνε εκεί 48 αν ενθυμούμε καλώς. Και εδώ πέρα στα χρέη κατόπιν ελέγχου δεν έχει 24 δόσεις, έχει παραπάνω όταν έχουμε βεβαιωμένα χρέη σε ό,τι αφορά στο ΚΕΑΟ. Όμως εκείνο που πρέπει να πούμε ότι ο σκοπός ποιος είναι? Να ισορροπήσει δύο σκέλη, δύο στόχους. Να διευκολύνει τους συνεπείς οφειλέτες που βρέθηκαν σε αντικειμενική αδυναμία, και από την άλλη να ενισχύσει την εισπραξιμότητα του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Όμως αν θέλετε, θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρατήρηση με επιφύλαξη, όχι για λόγους αντιπαράθεσης ή θα αναφερθώ σε μια δόση στην μεγάλη πίεση τότε που είχαμε την περίοδο των μνημονίων, γι' αυτό θα αναφερθώ εκεί. Ήμουνα γενικός γραμματέας. Πρότασή μου τότε, κάτι το οποίο το συμφώνησε ο Υπουργός και ήταν πάρα πολύ θετική, και συγχρόνως ακολούθησε μετά και το Υπουργείο Οικονομικών, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια από το 2013 ήταν λίγο δύσκολο, έρχονταν πρώτα το Οικονομικών και μετά το Υπουργείο Εργασίας σε ό,τι αφορά θέματα ρυθμίσεων. Είχαμε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν ο αριθμός των δόσεων, και το δεύτερο σκέλος ήταν, κύριε Σαντορίνε, ο περιορισμός των προστίμων, των προσαυξήσεων και της κάθε μορφής επιβαρύνσεων. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: 72 δόσεις πληρώνεις όλα τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και όλες τις επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις κλπ.
0: Ναι.
1: Μειώνω τον αριθμό των δόσεων, περιορίζω και τον αριθμό, το ποσοστό του προστίμου. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη κάνω μια διαβάθμιση και δώσω 60, θα πω, κύριε, δεν είναι 72 π.χ., 60 δόσεις, δεν θα πάω στο 100% τα πρόστιμα, θα τα πάω στο 80%. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που πιθανόν να μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί κρίνω ότι πιθανόν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, όπως αποδείχθηκαν οι ρυθμίσεις της τότε χρονικής περίοδου, που υπήρχε και μεγάλη στενότητα, αν θέλετε, οικονομική, σε εκείνη
0: είναι
1: την περίοδο,
0: και απόλυτα
1: και
0: λογικό,
1: σήμερα υπάρχει.
0: Όπως το περιγράφετε, κύριε Κοκόρη, είναι και απόλυτα λογικό. Δηλαδή, όσο ψηλότερο είναι το διάστημα, μεγαλύτερο το διάστημα αποπληρωμής, να υπάρχει και αυτό που λέμε. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, αυτός ο οποίος είναι συνεπής οικονομικά, σου πήρε, φίλε, για κάτσε. Εγώ πληρώνω σίδερο μου. Ναι, πληρώνω στον νόμο, γιατί δεν πληρώνω κι εγώ έτσι. Ενώ με αυτόν τον τρόπο αποκαθίστεται το
1: αίσθημα του κινητήρου. Ένα κίνητρο, ένα κίνητρο. Και λέει, κύριε, μαζέψω κάποια χρήματα, θα γλιτώσω και τις προσαρτήσεις, τα πρόστιμα και τις επιβάρυνσεις. Αν μου περιοριστούν, αντί να δώσω 10, δώσω πρόστιμο 8. Ας πάω να το εξοφλήσω.
0: Από την άλλη, βέβαια, και ο άλλος, ο οποίος έχει δυνατότητα, που δεν έχει τη δυνατότητα καθόλου και το κάνει σε περισσότερες δόσεις, σου λέει: εντάξει, με βοηθάει. Πληρώνω με το παραπάνω, αλλά κάποια στιγμή θα το μπορέσω, ρε παιδί μου. Θα πάρω και μια ασφαλιστική ενημερότητα, πάρω και μια φορολογική ενημερότητα. Δεν θα είμαι όμοιρος. Δηλαδή, είναι win-win είναι η κατάσταση, αν το δούμε έτσι όπως πρέπει.
1: Συμφωνούμε, και από την άλλη πλευρά και η ρύθμιση έχει επιτόκιο 5,84%, ενώ τα μη ρυθμισμένα έχουν επιτόκιο 8,4 νομίζω.
0: Σωστά,
1: 8,5.
0: Σωστά. Κάτι είναι και αυτό, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, είναι και αυτό μια διαφοροποίηση που δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο στο θέμα της ρυθμίσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ναι. Όμως πρέπει να πούμε ότι αν αναλύσουμε παραδείγματος χάρη το ΕΦΚΑ, θα διαπιστώσουμε ότι τα πρόστιμα είναι σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από τις βασικές οφειλές. Και τώρα, αν καμιά μέρα έχουμε χρόνο, θα κάνουμε και μία επιπλέον ανάλυση και πώς υπάρχει και ποια είναι η διαβάθμιση, αν θέλετε, όλων αυτών των οφειλών, γιατί θα διαπιστώσει κανείς ότι οι μικροοφειλέτες, δηλαδή μέχρι 15.000, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτή είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι η νοοτροπία, οι συμπεριφορές τις οποίες έχει καλλιεργήσει και η ίδια η πολιτεία. Δεν φταίει μόνο ο πολίτης, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και η πολιτεία με τη νομοθέτηση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατά καιρούς κάνει, διαμορφώνει και ανάλογη συμπεριφορά των πολιτών. Yeah. Είναι αυτή η οποία δίνει το έναυσμα και αυτός είναι ο ρυθμιστής των καταστάσεων. Η πολιτεία είναι ο ρυθμιστής των καταστάσεων.
0: Κύριε Κοκορή,
1: ο ορχιστρωτής.
0: Αυτό είναι η πολιτεία, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται. Τώρα, πάμε στο άλλο, το οποίο είναι θετικό. Και εδώ υπάρχει, δηλαδή, και για, θα έλεγα, για όλα τα μέρη, τα συμβαλόμενα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπάρχει αυτό που λέμε κέρδος, και μιλώ φυσικά για τους περίπου 300.000 συνταξιούχους οι οποίοι παραμένουν στην αγορά εργασίας, έτσι, δηλαδή μπαίνουν στην αγορά εργασίας, ενδυναμώνουν τομείς στους οποίους υπάρχει ζήτηση για έμπειρους ανθρώπους και από την άλλη πλευρά μπορούν να ενδυναμώσουν και το εισόδημά τους, το αυξάνουν και δεν έχουν και το βρόχο, ας πούμε, που υπήρχε παλιότερα, έτσι, τώρα με τη βούλα που λέμε μπορούν να εργάζονται.
1: Σωστά. Το πρώτο πρέπει να πούμε πράγματι είναι 300.000 συνταξιούχοι, 298 ακριβώς 600.000 όπως έχουν καταγραφεί. Όμως από αυτούς περίπου 91.500 απασχολούνται ως μισθωτοί. 72.100 με κάποια στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, ενώ 135.000 είναι αγρότες. Η εικόνα αυτή τι αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και οι λόγοι είναι πολλοί, κύριε Σαντορινέ, και τους ξέρετε πολύ πιο καλά από μένα. Πρώτον, υπάρχει οικονομικό κίνητρο, καθώς αρκετοί επιθυμούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Υπάρχει όμως και σημαντική κοινωνική διάσταση. Πολλοί άνθρωποι μετά τη συνταξιοδότηση εξακολουθούν να διαθέτουν εμπειρία, γνώσεις και διάθεση για να δημιουργήσουν και επιλέγουν να παραμείνουν ενεργοί και παραγωγικοί.
0: Ναι.
1: Καθοριστικό ρόλο λοιπόν στην αξιοποίηση όλων αυτών πιστεύω έπαιξε η κατάργηση της περικοπής της σύνταξης για όσους εργάζονται και την αντικατάστασή της από καταβολή ειδικού πόρου υπέρ ΕΦΚΑ, αυτό που λέμε το 10%. Δηλαδή δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις ως τη εργασία των συνταξιούχων και να δηλώνεται νόμιμα και να ασφαλίζεται. Αυτό είναι σημαντικό και για τους ίδιους τους συνταξιούχους, αλλά είναι σημαντικό και για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς ενισχύονται τόσο τα έσοδα του ΕΦΚΑ, αλλά συγχρόνως περιορίζεται και η αντίλωτη εργασία. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Τηλέμαχε, φίλε Τηλέμαχε, να είχαμε 35.000 πριν την εφαρμογή του μέτρου με 40 δηλωμένους συνταξιούχους και να έχουμε φτάσει σήμερα να πλησιάζουμε τις 300.000. Ή δεν θα είχε δηλωθεί η εργασία, ή υποδίδω ότι δεν υπήρχε τώρα υποδηλωμένη εργασία, γιατί ένας έπρεπε τότε να εργαστεί όλο το μήνα, δεν υπήρχε δυνατότητα.
0: Άρα,
1: από την αρχή.
0: Αυξάνονται και τα έσοδα του ΕΦΚΑ, έτσι, κατά πολύ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, ξέρετε, μια που λέμε έσοδα, έσοδα, έξοδα και είπαμε και για χρέη, πόσα είναι τα χρέη αυτά που. Πόσο αυτή έχει φτάσει το χρέος στον ΕΦΚΑ, και κυρίως αυτό προέρχεται, κύριε Κοκόρη, από το γεγονός ότι συνεχώς προσαυξάνεται, έτσι, από τα πρόστιμα.
1: Ναι, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Πάγιο να μείνει εκεί πέρα κάθε χρόνο, αν βάλουμε 8, τόσο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει λοιπόν προσαύξηση, είναι 50. 50 δις και λοιπά.
0: 50 δις, μάλιστα. Πολύ άλλο.
1: 50 εκατομμύρια πλέον 50 δις.
0: 50,
1: συγγνώμη.
0: Εντάξει. Πώς το λένε, μερικά μηδενικά κάνουν διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, κύριε Κοκόρη, ξέρετε, αυτές τις ημέρες διαβάζω ότι έχουν μειωθεί οι γεννήσεις μέσα σε 10 χρόνια, 15 χρόνια, 44
1: χρόνια. Μισό λεπτό. Εδώ μπερδέψαμε τα εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Μπερδέψαμε τα εκατομμύρια. Λοιπόν, το συνολικό χρέος,
0: ναι,
1: 31 δωδεκάτου ήταν ακριβώς 51.315.689.
0: Ναι.
1: Έτσι δις. Περίπου
0: καλά
1: όσα
0: το είπατε,
1: τα έσοδα
0: λοιπόν,
1: από φόρους.
0: Ναι,
1: καλά το είπα στην αρχή, αλλά
0: τάξη.
1: Πάνω εκεί πέρα στη ρήμη του λόγου.
0: Λαζαλίζουν τα νούμερα, κύριε Κοκόρη, δυστυχώς.
1: Ναι, όμως θα πρέπει να πούμε ότι εάν κάνουμε μία ταξινόμηση του πλήθους των οφειλετών,
0: ναι,
1: θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει συγκέντρωση πλήθους σε κλίμακες οφειλών,
0: ναι,
1: με ένα δις 450-440.
0: Ναι.
1: Οι οφειλέτες είναι εκεί στο 68-85% των οφειλετών, που έχουν οφειλία έως 15.000 ο καθένας.
0: Α.
1: Άρα ο μεγάλος όγκος έχει συγκεντρωθεί σε οφειλέτες μέχρι 15.000, η πλειοψηφία. 69%. 84% που οι οφειλέτες είναι 1.728.000, έχουν οφειλή έως 30.000 ο καθένας. Κατά συνέπεια το 85% περίπου είναι από 0, 15 και 30.000 σαν διαβάθμιση.
0: Αυτοί αν τα ρυθμίσουν θα πάρουν και σύνταξη, γιατί αν δεν τα ρυθμίσουν δεν θα πάρουν σύνταξη, αν είναι πάνω από 30.000.
1: Βέβαια, ήταν μέχρι 20.000,
0: ναι,
1: και από εκεί και πέρα με την δυνατότητα να εργάζονται οι συνταξιούχοι και μετά αυξήθηκε το ποσό σε 30.000. Όμως, κύριε Σαντορινέ, πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση. Μέχρι 20.000 πράγματι γίνονται δόσεις κλπ. Από 20 μέχρι 30.000 πρέπει να δοθεί δυνατότητα ελέγχου του λογαριασμού,
0: ναι,
1: να δώσει δηλαδή τα δεδομένα του απορρίτου, έτσι να του πει να μπει μέσα στην τράπεζα ο ΕΦΚΑ, να δει ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία κλπ, να είναι 65 ετών και όλα τα υπόλοιπα. Έχει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις για να πάμε στο κλιμάκιο από 20 μέχρι 30 και μέχρι από 30 να πέσει σε 20 παρακρατείται το 60% της σύνταξης κλπ. Είναι διαφορετικά τα κριτήρια από 20 μέχρι 30.
0: Σωστά.
1: Αυτό θέλω
0: κύριε
1: να
0: Κοκόρη,
1: πω,
0: τώρα,
1: γιατί έρχονται πολλοί,
0: ναι,
1: και λένε ακούμε ότι λέτε, σωστά, μέχρι 30 χωρίς, αλλά, να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς και, σωστά, τις προϋποθέσεις για να μετατοπίσουμε τη ρύθμιση από 20 σε 30.
0: Τώρα βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είστε μαζί μπορούμε να κάτσουμε να μιλάμε για κάνα 2 ώρες, γιατί τα ζητήματα είναι και πολλά και με τη γνώση που έχετε έτσι μας δίνετε συνεχώς πληροφορίες και καθαρή ενημέρωση που λέμε, αλλά θα το κανονίσουμε αυτό μήπως είστε και εδώ. Αν και βέβαια τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Κοκόρη, ότι είμαστε και σε μια εποχή που πρέπει να είμαστε και κοντά σε αυτό που λέμε στους ανθρώπους μας. Τώρα, εσείς είστε Θεσσαλονικιός, εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη κινείστε και καλά, και από ό,τι ξέρω, σας έρχεται και ένα συνεχές τσίγκλημα εκεί. Τι θα γίνει με τις εκλογές κτλ. Τα ξέρω αυτά τώρα που συμβαίνουν.
1: Να σας πω,
0: ναι,
1: αφού ερχόσαστε συνέχεια στη Θεσσαλονίκη κατά χρονικά διαστήματα, οπότε έχετε άμεση λήψη των μηνυμάτων, των ανησυχιών, των προβληματισμών και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Δεν είναι μακριά πάντως και το
1: 2027. Όχι, βέβαια δεν είναι μακριά, αλλά κύριε Σαντορινέ, ένας που είναι σε ένα δημόσιο αξίωμα και οποιοδήποτε πολιτικός Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να κινείται καθ' όλη τη διάρκεια και όχι να αλλάζει τακτική και να αλλάζει πολιτική μόνο κατά την προεκλογική περίοδο. Και πάντα πρέπει να είμαστε πολύ σφιχτοί στις υποσχέσεις και στα λόγια, όταν κατά το παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν αποδειχθεί πραγματικότητα, δηλαδή να μην έχουμε ταύτιση λόγων και έργων. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να προτάσουμε τα έργα και όχι τα λόγια.
0: Αμήν.
1: Θυμόσαστε κάποιος αρχαίος τι έλεγε, γιατί σας αρέσουν και τα...
0: Για πείτε μας, για πείτε.
1: Ακούμε τα έργα και ακούμε τα έργα, το ξέρετε αυτό?
0: Για πείτε, για πείτε.
1: Που λέει έργα και λόγια, που κάνει αυτό τον... όχι τον εξυπνακισμό, αυτό το έξυπνο. Που λέει όταν, ας πούμε, αντί να πει βλέπουμε τα έργα, λέει ακούμε τα έργα.
0: Ναι, ακούμε τα έργα.
1: Και βλέπουμε τα λόγια.
0: Και βλέπουμε τα λόγια. Α, μπράβο. Κατά τα άλλα, θα μπορούσε ο τίτλος να είναι θα. Έτσι.
1: Θα. Σωστά.
0: Κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα πάλι, γιατί υπάρχει ανάγκη να έχουμε καθαρή ενημέρωση από το κρίσιμο τομέα του ασφαλιστικού. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Καλή
1: σήμερα, καλή σήμερα, κύριε Σαντορινή. Το ίδιο και σε εσάς. Όλα τα καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε τα αθλητικά μας. Θα δούμε τα θέματα του Μουντιάλ. Σήμερα μεγάλος τελικός. Σας είπα κάποια στοιχεία. Θα μας τα πει περισσότερα σε λίγο ο Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι. Λέω, ο Αποστόλης ο Ακρίτας λέει, για ρώτα τον κύριο Κοκόρη, λέει, πότε θα τα πληρώσουν, λέει, τα χρέη τους. Για ποιους μου. Η Άννα Χώρα Πάνθρωπη. Για το ασφαλιστικό. Κυρία Γεωργίου, πόσα είναι τα χρέη χωρίς τις προσαυξήσεις που ο λαός είναι φτωχοποιημένος και δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ. Κυρία Γεωργίου. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια αυτού του είδους. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει θέμα. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει ζήτημα. Να το κρύψουμε κάτω το χαλί δεν μπορούμε. Ο κόσμος δοκιμάζεται, έχει χρέη, έχει προβλήματα και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Έτσι, να μπορέσει ο κόσμος να ξεφύγει από όλο αυτό. Το βρόχο δηλαδή, το βρόχο. Μου στέλνει τώρα η γυναίκα μου, επειδή αναφέρομαι στο, η Μαριάννα, επειδή αναφέρομαι στο θέμα του τελικού του Μουντιάλ. Λέει, να ξέρεις, λέει, ότι μετά τον τελικό θα ακολουθήσει τελετή παράδοσης του τηλεκοντρόλ. Εντάξει, θα στο δώσω. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ionian FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος.
1: Και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ.

0: θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Κανονικά Σακύρα έπρεπε να βάλεις, λίγο Μαντόνα, ένα ποτ πουρί έπρεπε να βάλεις, Χριστίνα. Εντάξει, ναι. Γιατί το βράδυ θα έχει όλους αυτούς, θα έχει και Tom Cruise, έτσι. Εντάξει, Tom Cruise είναι άδελφος, πιλότος είναι και αυτός. Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον συνάδελφό μας, τον Αλέξανδρο Χριστάκο, για το καλύτερο έτσι, αθλητικό ρεπορτάζ. Που σήμερα είναι και πολύ γεμάτο, γιατί σήμερα είναι η μητέρα των μαχών. Σήμερα βγαίνει ο πρωταθλητής κόσμου στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, αλλά ας μιλήσουμε λίγο και για το μικρό τελικό, έτσι, ο οποίος...
0: Ναι, ωραίο παιχνίδι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου, 10 γκολ. Και ο τρόπος που επετεύθησαν αυτά τα γκολ.
1: Ναι. 10 γκολ λοιπόν, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία σε ένα σκορ το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ, γράφτηκε η ιστορία. Ήταν ένα τρελό παιχνίδι, δεν ξέρω πώς θα να το χαρακτηρίσω. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Αγγλία στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε 4-0 τηλέμαχε. Και ενώ έδειχναν ότι όλα θα πήγαιναν για τους Άγγλους έτσι πιο ήρεμα, πιο ήσυχα και η Γαλλία ήταν πολύ απογοητευμένη και φαινόταν αυτό. Στο 66 λοιπόν η Γαλλία έκανε το 4-3.

0: ο Κιλιάν Εμπαπέ να είχε βάλει τα δύο από αυτά τα τρία γκολ και το παιχνίδι απέκτησε ένα ενδιαφέρον. Βέβαια στη συνέχεια δεν άλλαξαν και πολλά. Η Αγγλία έβαλε ένα ακόμα γκολ στο 87, έκανε το 5-3. Μετά έκανε και η Γαλλία, έβαλε και η Γαλλία ένα ακόμα και τέλος πάντων τελείωσε 6-4. Να πούμε εδώ ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που έβαλε έφτασε τα 22 παρακαλώ σε Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία όλων των εποχών. Γιατί? Γιατί έχει ένα γκολ παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Ο Μέση λοιπόν θα δώσει απόψε το παιχνίδι στο τελικό, όπως είπες και εσύ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Η Αργεντινή λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ισπανία και ο Λιονέλ Μέση λοιπόν έχει μια ευκαιρία, αν καταφέρει, να βάλει γκολ και να γίνει εκείνος ο πρώτος σκόρερ. Αλλά όπως και να έχει, ο Κιλιάν Εμπαπέ, επειδή είναι και μικρότερος και θα συνεχίσει, λογικά θα είναι εκείνος που θα πάρει αυτό το ρεκόρ επάνω του. Για τον Λιονέλ Μέση, μιας και μιλάμε τηλέμαχη, μάλλον αυτό θα είναι και το τελευταίο του παιχνίδι στην διεθνή σκηνή, φαίνεται. Αυτό καταλαβαίνει κανείς από τις αντιδράσεις του Αργεντίνου και στις προπονήσεις τελευταίες που έχει κάνει με την Αργεντινή. Υπάρχουν στιγμές που κάθεται μόνος του ένα παγκάκι και κοιτάει το γήπεδο για 10-15 λεπτά. Είναι βίντεο αυτά τα οποία κυκλοφορούν και στο ίντερνετ και δείχνουν πώς το σκέφτεται αυτό το τελευταίο του παιχνίδι και πώς προετοιμάζεται και ο ίδιος ψυχολογικά. Η Αργεντινή λοιπόν είχε κατακτήσει και το Μουντιάλ και το 2022. Έτσι θέλει να κάνει το back to back που λέμε. Για την Ισπανία από την άλλη είναι ο δεύτερος τελικός της. Ο πρώτος ήταν το 2010 που είχε κατακτήσει και το μοναδικό τρόπαιο της ιστορίας της. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι show όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Πάμε μάλλον για ένα διάλειμμα, για ένα ημίχρονο των 30 λεπτών με Σακίρα, με τον Κρούζ, με Μαντόνα, μόλις ας πούμε να τραγουδήσουν και έχουν κανονίσει και οι Αμερικάνοι να το κάνουν έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί σε αγώνα ποδοσφαίρου. Είναι νέα αμερικάνικα έθιμα θα έλεγα εγώ, σαν το τελικό του Super Bowl για όσους γνωρίζουν, με εισιτήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει και τα 20.000 δολάρια. Τη τελεμάχη δεν έχει ξαναγίνει επίσης σε ποδοσφαιρικό αγώνα και τελικό Μουντιάλ τέτοιες τιμές για ένα εισιτήριο, ακόμα και για απλό εισιτήριο. Οπότε θα είναι και ένα show πέρα από τον τελικό που δύο ομάδες διεκδικούν το τρόπαιο. Να φύγουμε λίγο από αυτά και να πάμε στα δικά μας, να πούμε ότι έχουμε δύο τελικούς στο τένις, τηλέμαχε. Σήμερα λοιπόν η Μαρία Σάκκαρη στις 8 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Μπαρμπόρα Κρέιτσικοβα. Είναι ο τελικός για το Athens Open, το οποίο διεξάγεται στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Κρέιτσικοβα, η οποία είχε αντιμετωπίσει την Σάκκαρη στο Grand Slam του Roland Garros στον ημιτελικό του 2021, η εξαιρετική πορεία που είχε κάνει τότε η Σάκκαρη και φτάσει στα ημιτελικά, αλλά την είχε αποκλείσει και τη στέρισε τη δυνατότητα να βρεθεί τελικό ενός Grand Slam. Να πάμε και στους άνδρες, να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει το δικό του τελικό σε 12.30 ώρα απέναντι στον Ραφαέλ Κολινιόν. Είναι για το τουρνουά της Ελβετίας, το ΚΤΑ, το οποίο ο Στέφανος, ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά σε έναν τελικό μετά το Ντουμπάι του 2025, που έχει κατακτήσει τότε τον τίτλο και ήταν και ο 13ος στην καριέρα του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει περάσει και πάρα πολλά τηλέμαχη τα τελευταία χρόνια. Έτσι έχουν υποθεί πάρα πολλά για το αν μπορεί να ξαναγίνει όπως ήταν πιο μικρός. Δείχνει τώρα ότι μπορεί να ξαναπάρει τα πάνω του, βρισκόμενος σε έναν ακόμα τελικό στην καριέρα του. Και να κλείσουμε, αν θέλετε, τον Παναθηναϊκό με ένα ποδοσφαιρικό, λοιπόν, μια ποδοσφαιρική είδηση. Ο Παναθηναϊκός έφερε χθες στην Αθήνα τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τον Ολλανδό στόπερ 27 ετών, τον οποίο θα τον πάρει από την Σάμπστουρντ Σπορτ. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος, αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Θα τα πούμε και το μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία πρωινή πτήση, αλλά και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο, διάλεξε τα τραγούδια. Τον Άγγελο των Ήχων, τη Χριστίνα Αγγελάκη. Να είστε όλοι καλά, σε λίγο έρχεται Τζούλη Τσίγκα για δύο ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας, ραντεβού το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μια εβδομάδα έτσι χωρίς προβλήματα, χαμογελαστή, όμορφη. Με το βλέμμα στραμμένο στις διακοπές όσοι τέλος πάντων ακόμη δεν έχετε φύγει. Και οι υπόλοιποι να περνάτε καλά και μίζοντας μπαταρίες. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Ψηλά το κεφάλι. Ακόμη και όταν τα προβλήματα σας περικυκλώσουν, εσείς με ηθικό ακμαιότατο και το κεφάλι ψηλά θα τα αντιμετωπίσετε όλα. Καλημέρα, αδέρφια.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Αίας και της ηλίας. Οπότε προσοχή κυρίως στον κρατικό μηχανισμό και φυσικά και στους πολίτες. Αυτό που έχει πάρει φωτιά προς το παρόν είναι η τιμή της βενζίνης, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο πολεμικό πεδίο, ή και όχι μόνο γι' αυτό, έχει φτάσει στα 2 ευρώ περίπου η τιμή της βενζίνης στο λίτρο. Υπάρχει και η μείωση 10 λεπτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μόλις πριν μια εβδομάδα, νομίζω. Ξανεμίστηκε και αυτή. Εσείς συνεχίζετε να φεύγετε, οι αδιούχοι του Ιουλίου δηλαδή, να μπαίνετε σε πλοία, σε κτέλ, σε αεροπλάνα ή στο αυτοκίνητό σας και να την κάνετε σιγά σιγά από εδώ πέρα. Πάνω από 100.000 οχήματα είχαν αναχωρήσει μέχρι και χθες το μεσημέρι, ενώ στον Πειραιά τα δρομολόγια, τα έκτακτα δρομολόγια είναι πάρα πολλά και στη Ραφίνα και στο Λαύριο. Αν σκοπεύετε να πάτε Πειραιά, είπαμε, υπολογίστε ότι θα βρείτε κίνηση στο δρόμο, γιατί είναι πολλά τα πλοία που αναχωρούν, οπότε είναι πολλοί εκείνοι που κατευθύνονται προς τα εκεί. Εμείς μένουμε εδώ, στα παραπολιτικά ως 90,1, με τις τυχομηθείες μας εδώ. Θα ξεκαλοκαιριάσουμε παρέα. Σήμερα θα το πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς, η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια και προτείνει και θεματικά μουσικά κομμάτια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 απαντάει η Μαρία Ιωάννου και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο, αλλά αν θέλετε να τα στείλετε γραπτός μπορείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα.

συνέχεια αυτή την Κυριακή, σήμερα, από σήμερα και για 5 μέρες, έχουμε άλλο ένα κύκλο αλλαγών σε γραμμή του μετρό. Είναι αυτά τα έργα που αντικατάσταση των σιδηροτροχιών που κάνουν rotation από γραμμή σε γραμμή. Είναι στη γραμμή 3 τον τελευταίο καιρό, στη γραμμή 3 του μετρό, και από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη οι εργασίες θα εκτελούνται στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη, οπότε εκεί θα τελειώνουν νωρίτερα τα δρομολόγια, δηλαδή πιο συγκεκριμένα όπως έχει ανακοινώσει και η Στασή. Από σήμερα οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Ειδικά για το αεροδρόμιο που ενδιαφέρει τέτοιες μέρες εξόδου όπως είναι αυτές, ο τελευταίος σειρμός από το Σύνταγμα θα φεύγει στις 9.30 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο ΑΣΑ έχει δρομολογήσει από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ22, σταθμός μετρό Σύνταγμα, σταθμός μετρό Εθνική Άμυνα. Από εκεί θα συνεχίζεται για το αεροδρόμιο. Η γραμμή θα κάνει αρκετές στάσεις στην πορεία, θα καταλήγει στο αεροδρόμιο. Κυριακή και με ανοιχτά εμπορικά καταστήματα σήμερα λόγω των θερινών εκπτώσεων. Είναι προαιρετικό αυτό για όσους από τους εμπόρους δηλαδή θέλουν να ανοίξουν, αλλά οι περισσότεροι μπαίνουν στον ανταγωνισμό, πιο πολύ δυσκολεύονται οι άνθρωποι που έχουν οικογενειακή επιχείρηση. Το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, ωστόσο οι κατατόπους εμπορικές ενώσεις καθορίζουν το δικό τους ωράριο. Ας πούμε τα μικρά καταστήματα, τα μικρά εμπορικά αναμένεται να μείνουν ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα, ενώ τα πολυκαταστήματα θα είναι στις 8. Εγώ θα το ξαναπώ πάντως, υπάρχουν και καθημερινές για να ψωνίζουμε.

χρήσιμα νέα τώρα. Στα χρήσιμα νέα, άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων. Είναι μια, δίνει μια μεγάλη δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών για να καταβάλουν τμηματικά σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ας πούμε ότι κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής αυτές οι οφειλές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ. Το επιτόκιο είναι 5,84%, δεν είναι χαμηλό. Οι βεβαιωμένες οφειλές επίσης θα πρέπει να έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, όχι μετά. Αν δεν καταβάλει κάποιος δύο δόσεις στη σειρά, χάνει τη δυνατότητα υπαγωγής σε αυτό το καθεστώς. Πώς θα υποβάλλετε τις αιτήσεις ψηφιακά, ως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, μέσω της πύλης maiaad.gov.gr. Θα ακολουθήσετε τη διαδρομή, ο λογαριασμός μου, ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρυθμίσεις οφειλών του νόμου ΤΑΔΕ. Και από πότε θα ισχύει? Θα ισχύει από την ώρα που θα καταβληθεί η πρώτη δόση, που πρέπει να γίνει μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημέρα που θα έχετε υποβάλει την αίτηση. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τετραψήφιο... Σωστό. Με την εξυπηρέτηση φορολογουμένων της ΑΔΕ, MY1521, τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας MY1521, είναι 24 ώρες 24 ώρες. Σε άλλα νέα, έχουμε πρόεδρο, νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου, και έχουμε και τον Νίκο Παπά, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, και έχουμε υπεύθυνο οργανωτικού, νομίζω, τον Παύλο Πολάκη. Θα τα δούμε αργότερα αυτά. Πάμε λίγο στον αθλητισμό, γιατί εκεί πριν το Μουντιάλ είχαμε διακρίσεις. Είχαμε διακρίσεις με δύο κορίτσια. Η Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400 μέτρα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών, στο Ριέτι της Ιταλίας. Και η Μαρία Σάκαρη, που έκανε μια πολύ καλή εβδομάδα στο Athens Open, πέρασε στον τελικό, που νομίζω πως είναι απόψε κιόλας. Το Μουντιάλ τώρα, ο μεγάλος τελικός είναι σήμερα. Έχει κυκλοφορήσει παντού και αυτή η φωτογραφία που ο Λιονέλ Μέση πριν από αρκετά χρόνια, το 2007, πολύ νεαρότερος, κάνει μπάνιο ένα μωρό, το Λαμίν Γιαμάλ. Σήμερα ο τελικός, φαντασμαγορικό σόου αναμένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με διάφορους έτσι Αμερικανούς stars. Χθες έγινε άλλο ένα πολύ έτσι δυνατό παιχνίδι, όπως διαβάζω, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν αργά. Η Αγγλία επικράτησε στο μικρό τελικό της Γαλλίας με 6-4. 10 γκολ μπήκανε συνολικά. Με πολλές ανατροπές το μάτς, λέει. Θα τα πούμε αργότερα. Εδώ ο κύριος Σόμογλου θα μας πει περισσότερα, γιατί τα ξέρει και πολύ καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Απόψε, θυμηθείτε, οι περισσότεροι που θα στηθείτε ή θα στηθούμε μπροστά στις οθόνες, με παρέα, με φίλους, κατά μόνας, όπως θέλει ο καθένας, να παρακολουθήσουμε Μουντιάλ. Δεν παραγγέλνουμε delivery. Γιατί οι διανομής, οι εργαζόμενοι των εταιριών delivery, eFood και Volt, κάνουν 5 ώρες στάση εργασίας, από τις 7 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα, διαμαρτυρώμενοι για το θάνατο του 20χρονου διανομέα πριν από 3 μέρες στην Μεσογείον. Έτσι επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν την ώρα του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ζητάνε μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού από τις εταιρείες. Οπότε μπορείτε να παραγγείλετε, αλλά να πάτε να τα πάρετε. Γιατί άλλος ένας νέος άνθρωπος στον αγώνα για το μεροκάματο έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 20 ετών. Οι διανομείς λένε ότι δεν θέλουμε να συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους. Κάνουμε έναν αγώνα για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Εκφράζουν φυσικά τα θερμά τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους φίλους του 20χρονου. Και εξηγούν πώς είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, λένε ότι η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, αμοιβή με το κομμάτι, εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν κατά πολύ το 8ωρο και η μετακίνηση σε άγνωστες περιοχές δημιουργούν πολύ επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Και το έχουμε δει αυτό. Το έχουμε καταγράψει και σε πολύ μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων διανομής.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα μετά.

Αυτό ήταν το ταξίδι της Μαρίνας Πανού. Εμείς είμαστε εδώ 24 λεπτάκια μετά τις 9 στα παραπολιτικά στους 90,1. Στείλτε τα mail σας radio@παραπολιτικά.gr εδώ για να τα πούμε και να πούμε και τις καλημέρες μας, ρε παιδί μου. Πάμε τώρα όμως στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή λύση στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών. Σχέδιο Express από το Υπουργείο Παιδείας για σπίτια σε καθηγητές και αναπληρωτές. Αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πλάνο για τη δημιουργία διαμερισμάτων και με ιδιώτες, πώς θα λειτουργήσει και σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη λέει: η αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις. Η πιο μεγάλη ώρα του Μουντιάλ, ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Έρχεται το Σεπτέμβριο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία, αγωνία για πάνω από 46.000 δικαιούχους, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάνω την περίοδο 2027-2030. Έλεγχοι παντού, η ΑΔΕ σαρώνει τα εισοδήματα από ακίνητα, στο στόχαστρο μαύρα από αγοραπολισίες, Airbnb και επιχειρήσεις με μηδενικό ΦΠΑ. Κυβέρνηση, αντεπίθεση με ΟΠΕΚΕΠΕ και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανατροπή της δικογραφίας της Κοβέση και το χαρτί της σταθερότητας της χώρας. Είπα Ιράν, κόντρα διαρκείας που διαταράσσει τις ισορροπίες, τα στενά του Ορμούς κρατούν ζωντάνο τον πόλεμο. Επενδύσεις 3,5 δισεκατομμυρίων ο Άκτορ στην κορυφή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μαροκοντού τα έζησα όλα και με το παραπάνω. Ο αποχαιρετισμός της εμβληματικής ηθοποιού μέσα από σπάνιες αφηγήσεις της. Από την Daily Mail, ο κακός πατέρας Μπραντ και η προδοσία της Άντζελίνα. Ο Ακροκόρινθος πρωταγωνιστής στην Οδύσσια, διεθνής προβολή, τι αποκαλύπτει ο δήμαρχος Κορινθίων. Και τηλεόραση, η Μακρυπούλια θα παίζει σε πολλά ταμπλό. Πάμε στο Βήμα. Κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Αμφισβητείται η στρατηγική του Μαξίμου. Στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Τρεις χιλιετίες οι μεταμορφώσεις της Οδύσσιας. Μαύρη επέτειος, Μακάριος και CIA. Η απόρριτη έκθεση έχασε το πραξικόπημα. Και στο Βήμα Μαγκαζίνο συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Αυγή, ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή, ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Νίκος Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Κουμουνδούρου, να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται. Δικαίωση για την Αυγή, απορρίφθηκε η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη, νίκη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της ελευθερίας της ενημέρωσης. Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της Αυγής, αλλά και των δημοσιογράφων της, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πρόσωπο βόμβα της ΕΥΠ εμπλέκεται με την αγορά του Predator. Σε 2 μήνες ο Ντίλιαν πρέπει να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού στο ελληνικό κράτος. Παραδέχεται ότι το πούλησε στις κρατικές αρχές. Μητσοτάκη, στόχος η εξάντληση των αντιπάλων. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τις επόμενες δικογραφίες. Κοβέση. Καύσιμα 10 λεπτά μείωση, αντιφορολόγηση των υπερκερδών. Η κινητικότητα για Κυπριακό και το Ισραήλ. Πρωταθλήτρια στις καθυστερήσεις πτήσεων η Ελλάδα. Η ώρα της στέψης για Ισπανία-Αργεντινή. Συνταξιούχοι τους έκλεψαν 7,7 δισεκατομμύρια και υπόσχονται αντίδωρα. Μπάντμιντον και αυθαίρετο και επικίνδυνο στην καρδιά του Πάρκου Γουδί. Η πρώτη AI ηθοποιός προκαλεί αντιδράσεις. Το πρώτο θέμα, που πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, απολογισμός, τι κέρδισαν, κοινωνία, οικονομία. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το δίσεξα Μαρτίν. Συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα, θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί. Νομολογία σταθμός, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. We'll turn it round and round.
Η κυριακάτικη κόντρα να αναλάβουν τις ευθύνες του Άβαξ και Ελληνικό Μετρό. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων απαιτούν ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα 3 εκατοστά, μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Οι τρεις κατηγορίες ακριβών προϊόντων που στραγγαλίζουν τα νοικοκυριά. Η επόμενη μέρα των εκλογών, μεγάλες ανατροπές προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοίγει επίσημα μέτωπο με Σαμαρά το Μαξίμου. Έρημη χώρα η Ελλάδα. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση. Ο Ελεύθερος Τύπος διαλάζει σε διαθήκες κληρονομίας από Σεπτέμβρη, τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο, πώς θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο για τις κληρονομικές συμβάσεις. Προσομοιάζουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, ταυτοποιούνται τα αντικείμενα για την υπόθεση Μαρφίν, η έκθεση ανάλυσης των εγκληματολογικών ερευνών για τους συλληφθέντες. Για ποιους και από πότε παγώνουν και άλλες μειώσεις μετά τις συντάξεις Χειρίας. Γαλάζια προεκλογική ετοιμότητα 9 μήνου, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προς τα στελέχη της παράταξης, την αντιπολίτευση και τους πολίτες, το τραπέζι, το πακέτο της ΔΕΘ και τα παραδοτέα έργα. Και Μέση versus Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κατήφορος χωρίς φρένα, πέφτει κάτω από 20%. Ο κεντρός Μητσοτάκης, διψήφιος ο Σαμαράς, το απίθμενο θράσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον βυθίζει κι άλλο στον ηθικό βούρκο και κορυφώνει την οργή των πολιτών. Μεγαλώνει ο φόβος για ειδικό δικαστήριο. Οι παραπομπές των 4 βουλευτών περιπλέκουν τα σενάρια των εκλογών. Μεθοδεύουν την αθώωσή τους για να ολοκληρωθεί η συγκάλυψη. Ξυπνάει ο εφιάλτης της Κοβέση. Ποιες άλλες δικογραφίες παίρνουν σειρά. Αποκάλυψη αδέκαστου. Έχουν θάψει εδώ και ένα χρόνο τις δικογραφίες για τους πρώην υπουργούς Καραμανλή και Τριαντόπουλο για το έγκλημα των Τεμπών. Κίνδυνος για τα F-35 από τουρκική αντιγραφή του ραντάρ των S-400. Έκθεση βόμβα, πιάτσικο και στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η καθημερινή της Κυριακής, αφορολόγητο σκούμπαρα, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Υπόθεση Μαρφίν, το χρονικό της εξιχνίασης 16 χρόνια μετά. Η επίσκεψη Γκουτέρες, ξαφνική κινητικότητα στο Κυπριακό. Ο διπορικό Μητσοτάκη, αγώνας για να κλείσουν οι πληγές της Βόρειας Εύβοιας. Και η καθημερινή, εργαστήρια κατασκευής, ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Game. Η κυριακάτικη One Voice, ο χρόνος μετράει αντίστροφα, κύριε Παπαδόπουλε, πολιτικό θέμα, η σύγκρουση One Voice Earth. Επιβεβαίωση της One Voice, οι Βρυξέλλες μαγειρεύουν το σχέδιο ΑΝΑ νούμερο 2, γιατί θυμήθηκαν τώρα οι Ευρωπαίοι να λύσουν το Κυπριακό. Ανάλυση 310 ευρώ ανά μήνα, το τετραγωνικό στην Ερμού. Και ο Πανδά, λουκέτο επαόριστον στο κολυμβητήριο της Γκράβας. Πάμε στο παρόν. Σαπουνόπερα με τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης διαψεύδει, το αποκλείει, αλλά συζητάει τις πρόωρες εκλογές. Οι αστοχίες στις μελέτες εκτροχιάζουν το μετρό. Από το Πάσχα έχουν αρχίσει τα όργανα στην Κυψέλη, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Πολιτικοί, τα κόμματα Σαμαρά Καριστιανού απειλούν τη Νέα Δημοκρατία. Εύσημα στο Χαρδαλιά για τα εκατοντάδες έργα. Και ο καρκίνος ανατρέπει τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα και τις συνήθειες των γυναικών. Η Real News, τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ, η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη Αυγούστου. Τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο, τριπλή στήριξη στους οφειλέτες. Οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Το παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της Όπια Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.

Πάμε στο ντοκουμέντο. Διευκρίνει στα κονδύλια στην ΠαραΕΗ. 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ. Το γαλάζιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Σκαμνί. Πια συγγνώμη. 16 χρόνια ο λύκος στα πρόβατα. Εμπρισμός Μαρφίν. Εφημερίδα Μακεδονία, ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης, δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα, απλησία στο το κέντρο της πόλης, δεύτερη ακριβότερη η Καλαμαριά. Γιώργος Φλωρίδης στη Μακεδονία της Κυριακής, ως το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται στις πέντε πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης, πάρτι υδροκλοπών εν μέσω λειψιδρίας στη Χαλκιδική. Αυξημένα περιστατικά υδροκλοπών καταγράφονται στην κοινότητα της Ποτίδεας. Φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Ένταση σε ορκομοσία φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί αντέδρασαν συγγενείς και φίλοι.

0: αυτή που περνάει, που λέει και ο Φίβος, αν περνάει από σήμερα και τις επόμενες μέρες, μάλλον θα κρατάει βεντάλια στο χέρι, ή ανεμιστηράκι χειρός, ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε εδώ στα παραπολιτικά. Σήμερα που είμαστε πρώτων πυλών του καύσωνα, τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλή σας ημέρα και εσύ, καλημέρα και στο κρατές μας.
0: Εντάξει, το φτάσαμε 19 Ιουλίου για να έρθει ο πρώτος, το πρώτο κύμα σφοδρής ζέστης, οπότε δεν το έχουμε πάει πολύ άσχημα.
1: Όχι, να πούμε καταρχάς, πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Ιούνιος ήταν ένας μήνας που πολύ κοντά στις κανονικές τιμές, με εξαίρεση ήταν λίγο πιο ζεστά στη Μακεδονία, με πολλά μελτέμια, και αυτό βοήθησε να τουρκική γενότια χώρα και Αττική οι θερμοκρασίες να είναι κοντά στα κανονικά. Και το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου επίσης εξελίχθηκε σχετικά καλά, με κάποια ζέστη βέβαια στη Δύση και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, αλλά όχι κάτι ακραίο σε καμία περίπτωση.
0: Τώρα, από σήμερα τι βλέπουμε?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά θα λέγα από χθες ξεκίνησε αυτό ο καύσωνας που έχει διάρκεια 5 ημέρες, δηλαδή από Σάββατο μέχρι Τετάρτη. Ήδη χθες σε πολλές περιοχές ξεπεράσαμε τους 37 βαθμούς που είναι τώρα του καύσωνα. Και θα πάμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως ακραίες. Δηλαδή θα δούμε την Τρίτη και την Τετάρτη, που είναι το πιο ζεστό διήμερο, θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές που ξεπεράσαν τους 39, 40, 41 βαθμούς. Μπορεί να δούμε και τοπικά κάποιους 42, αλλά αυτό εξαρτάται και πολύ τοπικούς παράγοντες, που είναι ένα σημείο, πώς επηρεάζεται τον άνεμο ή όχι. Αλλά σε αυτά τα επίπεδα, επομένως, μιλάμε για ένα καύσωνα που έχει μια διάρκεια περίπου 5 ημέρες, επομένως δεν είναι ακραίος ως προς τη διάρκεια του, και καμία σχέση με τους καύσωνες που είχαμε το 21, το 23, το 24 και το 25, που είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Ούτε ακραία ζεστό. Δεν θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες, σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Θέλει όμως την προσοχή του, κυρία Τζέικα, δεν είναι αμελητές
0: τις
1: θερμοκρασίες.
0: Οι νυχτερινές θερμοκρασίες, που είναι έτσι μια ένδειξη πάντα που.
1: Ναι, θα παραμένουν υψηλές. Δεν θα προλάβει να φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, γιατί η διάρκεια του είναι μικρή. Γιατί ξέρετε, αυτό το πρόβλημα των νυχτερινών, των υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, χτίζεται σταδιακά όταν ο καύσωνας κρατάει πολλές ημέρες. Θα έχουμε ζέστη.
0: Και είναι αυτό που κουράζει περισσότερο από όλα, νομίζω. Δηλαδή, και τον ανθρώπινο οργανισμό πρώτα απ' όλα. Τα κτίρια παραμένουν ζεστά συνέχεια. Νομίζω ότι είναι αυτό που είναι το πιο έτσι δύσκολο.
1: Ναι, δεν έχει ώρες να κουβιστεί. Για παράδειγμα, είχαμε στην περιοχή τη Κόνιτσα το πρώτο 40 τη χρονιά. Κόνιτσα όμως είναι μια αγροτική περιοχή που το βράδυ θερμοκρασία πέφτει στους 20 βαθμούς. Σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές ώρες που ο οργανισμός αισθάνεται καλύτερα. Ζεσταίνει την ημέρα, αισθάνεται καλύτερα όμως το βράδυ. Στις μεγάλες πόλεις αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η θερμοκρασία παραμένει πολύ ψηλή μέρα και νύχτα, και αυτό, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι αυτό που δημιουργεί το μεγαλύτερο θερμική επιβάρυνση.
0: Λέτε χρειάζεται προσοχή. Όταν λέμε προσοχή, εννοούμε
1: στους ανθρώπινες στους ευάλωτους, δηλαδή στους ηλικιωμένους, στα μικρά παιδιά, να αποφύγουμε. Και οι μεγάλοι, αν μπορούμε, εντάξει, προφανώς έχουμε δουλειές. Αλλά τις πολύ θερμές ώρες της ημέρας, να μην κυκλοφορούμε έξω στον ήλιο, γιατί σε συνδυασμό με την άμεση ηλικία κτηνοβολία, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Δεν μπορεί να στέλνει την προσοχή του. Από την Πέμπτη αλλάζουν τα πράγματα. Θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά. Από την Τετάρτη, μάλλον, ξεκινήσει τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά η νότια χώρα, Αδριατική και νοτιότερα, θα έχει ζέστη και την Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, το έχουμε ζεστή δροσιά, και πιθανόν την Παρασκευή να έχουμε και πολλές βροχές και καταιγίδες. Αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη, γιατί μιλάμε 5 μέρες πριν.
0: Σαμπορίνη, δηλαδή, το φαίνεται.
1: Ναι, σε αρκετές περιοχές. Αυτή τη στιγμή δείχνει μια αρκετά μεγάλη δυναμική, ώστε να δημιουργήσει αρκετά έντονα φαινόμενα και σε πολλές περιοχές. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, το δίνω σαν πρώτη ένδειξη, το παρακολουθούμε. Ότι Δευτέρα, Τρίτη και μετά θα έχουμε καλύτερη εικόνα, θα συμβεί μετά το τέλος αυτού του πενθήμερου καύσωνα. Έχουμε χρόνο να το δούμε.
0: Εδώ στην Αττική, κύριε Λαγουβάρδα, και το λέω γιατί πρώτον εδώ είναι συγκεντρωμένο στο περισσότερο, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Δεύτερον, είναι μια πολύ επιβαρημένη από τις κατασκευές, ας πούμε, και την κίνηση των οχημάτων πόλη. Εδώ θα αρχίσει έτσι η αίσθηση ανακούφισης από την Τετάρτη ή από την Πέμπτη, ας πούμε.
1: Από την Πέμπτη. Τετάρτη ξεκινήσει από τα βόρεια. Δεν ισχυθούν αρκετά την Τετάρτη και οι βοριάδες, αλλά η ανακούφιση θα είναι από την Πέμπτη και μετά. Αν την Παρασκευή, μάλιστα, έχουμε και αυτές τις βροχές που λέμε, σε πολλές περιοχές και λόγω της νεύσης αλλά και του νερού που θα πέφτει, θα έχουμε έτσι μια σημαντική αίσθηση δροσιάς. Αλλά πάλι το λέω, αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Θα
1: συνδυασμίσουμε αυτό το πενθήμερο καύσωνα και το παραλαμβάνω, θέλει την προσοχή του, παρόλο που δεν είναι ακραίος ούτε στη διάρκεια ούτε στην έντασή του.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές.
1: Ναι, προφανώς, γιατί σήμερα και αύριο έχουμε αρκετά ενισχυμένο μελτέμι, όχι όμως πάλι ακραίο. Είναι ένα συνήθες, αν θέλετε, συνήθις εντάσεις για την εποχή. Οι όμως θέλουν την προσοχή τους πάντα για τις φωτιές. Την Τετάρτη, όταν σταδιακά θα αρχίσει αυτή η αποβαρά προς νότα, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες. Δευτέρα, Τρίτη θα είναι χαμηλότερες εντάσεις, αυτό θέλω να πω. Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη, φαίνεται ότι θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες εκ νέου. Και αυτό πάντα θέλει προσοχή, ειδικά όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γιατί τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αρκετές ημέρες, θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο την καύση μήλη στα δάση. Θα δημιουργούν έτσι ένα πιο έσχυλο κλιματιστικό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με κοιμησιούς ανέμους που έχουμε Τετάρτη και την Πέμπτη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Όπως επίσης και από την Πέμπτη προς Παρασκευή, που θα πάμε πιθανότητα, όπως είπαμε, σε μια καταιγιδοφόρο κατάσταση και ενάρξη μπορούν να έχουμε από κεραυνούς. Το έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν.
0: Σωστό. Θα θέλει προσοχή και εκεί έτσι κι αλλιώς την ανατροπή του καιρικού σκηνικού. Δηλαδή θα το δείτε κι εσείς εκείνες τις ημέρες. Ναι.
1: Θα το δούμε όμως. Έχουμε ημέρα για να το δούμε. Από τις είπα Δευτέρα, θα έχω μια καλύτερη εικόνα πώς εξελιχθεί ο καιρός προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Πάντως, κύριε Λαγοβάρδε, νομίζω ότι περνάμε, διανύουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον το πιο ήπιο καιρικά καλοκαίρι των τελευταίων αρκετών ετών, έτσι. Όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, είπατε.
1: Ναι, ήταν. Και το 22 ήταν επίσης ένα ήπιο καλοκαίρι. Δεν είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και τότε είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Ενώ το 21, το 23, το 24 και το 25 δυσκολευτήκαμε, ειδικά το 24 που ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δυσκολευτήκαμε πολύ. Δυστυχώς όμως δεν αλλάζει τη γενική εικόνα αυτό. Γιατί προφανώς δεν θα είναι το κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό από το προηγούμενο, σε καμία περίπτωση. Θα έχουμε και καλοκαίρι για πιο ήπια. Αν και έχουμε μπροστά μας ένα κομμάτι ακόμα να το δούμε, έτσι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Αλλά σίγουρα όμως δεν θα είναι, θα έχουμε και καλοκαίρι που είναι πιο ήπια. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι πάμε σε ένα πιο θερμότερο κλίμα, που σημαίνει και θερμότερα καλοκαίρια και περισσότερους καύσωνες και καύσωνες μεγαλύτερα.
0: Ναι, βέβαια, το έχουμε δει έτσι κι αλλιώς, ακόμα και στα είδη που υπάρχουν στις θάλασσες, σε όλα.
1: Ναι. Και να σου πω κάτι, γιατί δεν είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε μόνο τη χώρα μας. Η Ευρώπη βιώνει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και λόγω της κυκλοφορίας να είναι οι θερμότερες, οι πιο θερμές εισβολές και για τις κυκλονικές συνθήκες που λέμε, με τις συνθήκες που προκαλούν τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που επίσης είναι ακραία. Δηλαδή στη γειτονιά μας, γιατί η Ευρώπη είναι η γειτονιά μας, είναι επίσης ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Αλλά άλλες χρονιές είναι πιο πολύ ψαρετικά, άλλες πιο πριστά ανατολικά, ανατολικά στην περιοχή μας, αλλά βλέπουμε ότι όλα τα καλοκαίρια των τελευταίων 7 ετών χαρακτηρίζονται από καύσωνες στην Ευρώπη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγοβάρδε.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λαγοβάρδος. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
4: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cine.
1: Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
4: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερμίδες.

0: η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr.

Έτσι μέρες περνούν και πώς περνούν. Αν κρίνω από αυτά που λέει η έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την Προράτα, περνούν με βασικό πρόβλημα την ακρίβεια για το 69% των Ελλήνων. Τι άλλο βλέπει η έρευνα? Ότι 6 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές. Το ξέραμε, αλλά το επιβεβαιώνει άλλη μια έρευνα που αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Το 64% λέει, δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Αν βγαίνει ο μήνας, έτσι, γιατί μπορεί και να μην βγαίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η οικονομική ανασφάλεια είναι πλέον το κεντρικό πρόβλημα. Περισσότερο κοστίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής. Υπάρχει ένα θεματάκι και με την εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Για τις διακοπές που λέγαμε, το 63% δεν έχει προγραμματίσει διακοπές, το 62% δηλώνει ότι δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για να κάνει αυτό που θα ήθελε. Και επίσης το 74%, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, λέει ότι το κυρίαρχο αίσθημα στην καθημερινότητά του είναι το αίσθημα της μιζέριας. Και μια που μιλάγαμε για την υπογεννητικότητα, για το δημογραφικό πρόβλημα, έπεσε φέτος και στις πανελλαδικές στην γλώσσα μαζί με τα υπόλοιπα για την τρίτη ηλικία. Να σας πω ότι είναι γνωστό, αλλά είναι ακόμα πιο δεδομένο και με όλες τις έρευνες, ότι ο βασικός λόγος που τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά είναι ο οικονομικός. Πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων καταγράφει η έρευνα του ΕΝΑ και της Προράτα, που φτάνει το 43%, λέει ότι έχει αναβάλει την απόκτηση παιδιού για οικονομικούς λόγους. Να σας πω εγώ ότι υπάρχουν και άλλοι που σκέφτονται, μάλλον δεν το σκέφτονται καθόλου. Και κυριαρχεί η απεσιοδοξία για την πορεία της οικονομίας μεταξύ των ερωτηθέντων. Το 62% αναμένει επί

Τώρα, στο παράθυρο, στον κόσμο, και στο κομμάτι των πυρκαγιών, ο Καναδάς ζει έναν εφιάλτη. 200 μέτωπα ήταν αργά χθες τη νύχτα εκτός ελέγχου. Στο βόρειο Οντάριο είναι η πιο δύσκολη κατάσταση. Μεγάλη ποσότητα καπνού έχει πάει και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Τραμπ τι έκανε, απείλησε τον Καναδά με δασμούς. Γιατί λέει, δεν πήρε τα σωστά μέτρα και μας ήρθε καπνός εμάς. Ωραίος. Πολύ επίμονες και καταστροφικές οι φωτιές και στην Αραγωνία της Ισπανίας. Έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις. 700 άνθρωποι έχουν αφήσει τα σπίτια τους τα τελευταία 24 ώρα. Και εδώ τι ανακαλύψαμε, όχι εμείς, τι ανακάλυψαν οι αρμόδιες αρχές, τέλος πάντων, αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ότι σε μια κοινότητα της Μεσσηνίας, ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, και ένας πυροσβέστης, εκβίαζαν αγρότες. Και κατηγορούνται και για εμπρισμούς, για 7 εμπρισμούς συγκεκριμένα, την περίοδο 24-25, για εκβιασμούς, κλόπες και φθορές. Δηλαδή, τι λέει η έρευνα μέχρι στιγμής, λέει ότι είναι 3 άνδρες, ηλικία 45-65 ετών, οι οποίοι πρώτον εκβίαζαν τους αγρότες για να περάσουν να στρέψουν το νερό και προς τη δικιά τους κατεύθυνση, δηλαδή ζητάγαν λεφτά για να πάει το νερό και στα δικά τους τα χωράφια, και πιάστηκαν επίσης να βάζουν φωτιές σε εκτάσεις που δεν ξέρω τι θέλουν να τις κάνουν μετά. Ο πρώην κοινοτάρχης, έτσι ωραίος. Σας έλεγα για τις διακοπές που δεν θα κάνει το 63-65%. Έρχεται και κουμπώνει το μήνυμα του Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη να τον καλημερίσουμε. Η μισή από εμάς λέει δεν θα πάνε διακοπές. Όχι ότι δεν υπάρχει σεντ, απλά βαριούνται να τρέχουν. Το βλέπεις και έτσι, μαθές. Και εκεί λέει που σχεδίαζαν να πάνε καμιά βολτίτσα στην Περαία, έρχεται ο Πορτοκαλί από τις ΗΠΑ και στέλνει τη βενζίνη στο Θεό. Πλαστική μπανιέρα στο σαλόνι και πολύ σας είναι. Την Κυριακή λέει ο Κωνσταντίνος δεν είναι πιο φθηνές οι αγορές, πιο αντεργατικές είναι, και σχολιάζει όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του, εργαζόμενους του Κόκκινου και της Αυγής.

Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και, εκτός από το κτίριο της Κουμουνδούρου, έχει και ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το κόκκινο, με εργαζόμενους, άξιους, εξαιρετικούς, και την εφημερίδα Αυγή, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνουν άραγε.

Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, το mail μας. Και σαν σήμερα, το 1954, κυκλοφόρησε το πρώτο 45. Θα θυμάστε τα 45 για τα μικρά, τα δισκάκια, οι παλιοί θα τα θυμάστε, οι συλλέκτες οι νεότεροι θα τα θυμάστε. Το πρώτο 45 του Elvis Presley, λοιπόν.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Από ανακουπή κατέληξε ο ασθενής, ενώ τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες. Η οδηγός του γιο ταχύ είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων που αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια. Το σχέδιο εξπράς του Υπουργείου Παιδείας για τη στέγαση των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις. Η αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση ποιοτικής παιδείας, δηλώνει στην εφημερίδα η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Προς εκτόξευση από σήμερα ο υδράργυρος, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία τότε θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους Ρούσους επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Ένας αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, είχε προειδοποιήσει ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις από την προσωρινή συμφωνία που είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας χωρίς αξία την υπογραφή Τραμπ. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει ο Σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Οι αρχές να αποκλίνουν το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμη και το ευνίδιο θανάτου. Όσον αφορά την τοποθεσία που εντοπίστηκε ο Σωρός, πρόκειται για σημείο που συχνάζουν τοξικομανείς. Ανοίγουν σε περίπου μία ώρα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Τα εμπορικά θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, στις 8 τα πολυκαταστήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε στις 10 η σύγκρουση Ισπανίας και Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ. Τα ξημερώματα η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό, κατακτώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Αν ακούγεται αρκετά εδώ η κιθάρα του Brian May, του κιθαρίστα των Queen, που γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1947. Μια ακόμα πολύτιμη γνώση που μου μετέδωσε ο Θανάσης Βούτσινος. Έτσι είναι, Βασίλης Κρυμπάς και Θανάσης Βούτσινος, αστήρευτη πηγή γνώσεων.

στην υπόθεση της Κυψέλης, εκεί που τουλάχιστον 200 διαμερίσματα έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν ρηγματώσεις, το έδαφος έχει καθίζηση, ξεκίνησαν όλα τον Απρίλιο όταν πέρναγε ο Μετροπόντικας από κάτω για την επέκταση γραμμής του μετρό και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, δεν ξέρουν τι να κάνουν, οι ενοικιαστές έχουν φύγει, πολλοί και από τους ιδιοκτήτες έχουν φύγει. Θυμάστε τι λέγαμε χθες και με τον κύριο Κουτρουλάρη, έναν από τους ιδιοκτήτες που παραμένει στο σπίτι του, γιατί όπως λέει δεν έχω να πάω να μείνω αλλού, εδώ μένω. Χθες λοιπόν μίλησε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκα, στην ΕΡΤ. Είπε ότι είναι ανεπαρκείς οι μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του μετρό και απέδωσε το φαινόμενο στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, της εργασίας του Μετροπόντικα, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άμεση και λεπτομερής διερεύνηση. Εξήγησε ότι δεν είναι πρόσφατο, ξεκίνησε όχι τον Απρίλιο που σας είπα, το Μάρτιο. Τότε πέρασε ο Μετροπόντικας και τότε παρατηρήθηκαν, λέει, αναβλήσεις τσιμέντου και λάσπης στην επιφάνεια που έφτασαν ακόμα και μέσα στα σπίτια. Και επέμεινε ότι οι γεωλογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής του συγκεκριμένου σημείου δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς στις μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του μετρό. Όσο για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, τώρα είπε ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι. Μπορούν, λέει, τέτοιες αστοχίες να περιοριστούν με πολύ καλές λεπτομερείς γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες πριν από την έναρξη των έργων. Πιο καθησυχαστικός ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος, εκτίμησε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει στατικό πρόβλημα και διαβεβαίωσε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Τώρα για το αν υπάρχει όχι στατικό πρόβλημα περιμένουμε να μιλήσουν οι ειδικοί, να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να δούμε τι θα γίνει. Σε ό,τι αφορά το κέριο ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών, ο Υφυπουργός είπε ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου και υπογράμμισε ότι τα πάντα θα πληρωθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Είμαστε, λέει, υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν πλήρως και δεν θα υπάρξει καμιά έκπτωση σε αυτό. Στην Κυψέλη έχουμε και ένα θρίλερ από χθες το απόγευμα, γιατί βρέθηκε μια βαλίτσα με το πτώμα μιας γυναίκας μέσα. Τι να πω. Δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Θεωρείται ότι ο θάνατός της έχει επέλθει εδώ και κάποιες μέρες και θα γίνει έρευνα τώρα στη βάση εξαφανισμένων προσώπων.

Έχουμε δύο πολεμικά μέτωπα στα οποία υπάρχει η απόλυτη ανάφλεξη. Κρατάμε την ανάσα μας όλοι. Ας πούμε στο Ιράν η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είχαμε 8η νύχτα αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, και το οποίο σε αντίπεινα επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για το θάνατο 20 Ιρανών και τον τραυματισμό δεκάδων, και λέει ότι δεν υπάρχει εκεχηρία, καθώς ο Τραμπ, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχει παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις του. Έχουμε και μετά από καιρό ανθρώπινες απώλειες και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά στους 16 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν προχθές Παρασκευή στην επίθεση του Ιράν σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανών, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Άλλοι 4 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Ιορδανίας. Η Ιρανική τηλεόραση, στην Ιρανική τηλεόραση χθες διαβάστηκε και ένα ακόμα μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοσταμπά Χαμενεΐ, που έκανε λόγο για επανειλημμένες παραβιάσεις εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, το Μνημόνιο Συνεργασίας που είχε υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών. Και υποσχέθηκε αξέχαστα μαθήματα από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ιρανικά αντίπεινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε αμερικανικές βάσεις στις χώρες της περιοχής προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των κρατών του κόλπου. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στον Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ, κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου. Απ' την άλλη, στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε εγκληματία πολέμου βάσει της απόφασης του ΟΗΕ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, και είπε ότι ο κύριος Νετανιάχου ανήκει στη Χάγη, στο ειδικό δικαστήριο δηλαδή. Και διερευνά, είπε, τους νόμους της πολιτείας του για το τι πρέπει να κάνει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, μάλλον την πρόθεσή του ίσως να συλληφθεί ο Νετανιάχου αν πάει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά και χρήσιμα για το τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουν η κυβέρνηση μου χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα.
1: Ακούτε Ionian FM.

20 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στα παραπολιτικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις παλιές ταυτότητες που πρέπει να αλλαχθούν. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Πήρε παράταση η χρήση των παλιών ταυτοτήτων ως 25 Σεπτεμβρίου, αλλά έχει πολλούς περιορισμούς, γιατί από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια που είναι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύτερα όμως να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβαίνει το επόμενο διάστημα ο Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας, ο κύριος Νίκος Ρήγας. Καλημέρα, κύριε Ρήγα. Κύριε Ρήγα, μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα, έπεσε η γραμμή, θα ξαναπάρουμε. Θα καλέσουμε πάλι, εδώ η Μαρία Ιωάννου θα καλέσει πάλι τον κύριο Νίκο Ρήγα.

0: Για να δούμε τώρα. Έχουμε στη γραμμή τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, τον κύριο Νικορίγα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και αυτή, καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ακούμε μια χαρά. Για να δούμε τι γίνεται τώρα με την αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία και έχει δοθεί μια παράταση ως 25 Σεπτεμβρίου, αλλά από τις 3 Αυγούστου ξεκινάνε περιορισμοί στη χρήση τους. Έτσι, μάλλον στο πού μπορούν να διευκολύνουν οι παλιές ταυτότητες.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε πει ότι ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Mm-hmm. Για τις μετακινήσεις μας για τις χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιού τύπου, αυτές που λέμε οι μπλε ταυτότητες που είχαμε, ακόμα και με τους λατινικούς χαρακτήρες, και συζητάμε για τις πιο παλιές ταυτότητες, κάποιοι υπάρχουν και πιστεύουν, με τις καινούργιες ταυτότητες, έτσι ώστε να μπορούμε απρόσκοπτα να μετακινούμαστε στο εξωτερικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το διαβατήριό μας. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίζουν να ισχύουν. Για καθημερινές.
0: Για συναλλαγές με το δημόσιο, ας πούμε.
1: Ακριβώς, για την ταυτοποίησή μας και για τις συναλλαγές που έχουμε καθημερινά, μέχρι κάποια στιγμή σιγά σιγά να καταστούμε όλες και να έχουμε καινούργιες ταυτότητες όλοι μας.
0: Κύριε Ρίγα, η αλήθεια είναι ότι και οι αστυνομικοί υπάλληλοι έχουν επομιστεί ένα μεγάλο έργο, γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που πηγαίνουν για να αλλάξουν τα αυτοκίνητα.
1: Ένα ακόμα παρέργο, μην τρέπεις να το πείτε, άλλο ένα παρέργο που στις καθημερινότητές μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμιά κοινωνική έκφανση στις καθημερινότητές μας αν δεν υπάρχει παρουσία της αστυνομίας. Αυτό το βλέπουμε σαν αξιωματική στην καθημερινότητά μας. Για όλα χρειαζόμαστε την αστυνομία.
0: Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί.
1: Ναι. Προφανώς γιατί είναι από τους πιο αξιόπιστους θεσμούς που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Ότι κατακαινόμαστε.
0: Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι θα έμπαιναν, ας πούμε, τα ΚΕΠ σε αυτή την ιστορία μέσα. Δηλαδή ότι θα μπορούσε κάποιος να πάει με τα ανάλογα, με τα έγγραφα που πρέπει να έχει, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα έχει προμηθευτεί και για να έρθει στο αστυνομικό τμήμα και να κάνει τη διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας στα ΚΕΠ. Τελικά δεν είναι. Να βάγει σε αυτό, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, γίνεται με τις αστυνομικές υπηρεσίες, με τμήματα ασφαλείας, με τον καθημερινό τρόπο που όλοι γνωρίζουν, δηλαδή με ηλεκτρονικά ραντεβού, τα οποία υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα την οποία ζητούμε να δούμε σε ποιο τμήμα υπάρχει διαθεσιμότητα. Δεν είναι υποχρεωτικό να κρυνόμαστε στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας της περιοχής μας, της γειτονιάς μας, αλλά οτιδήποτε υπάρχει διαθεσιμότητα. Αντιλαμβάνεστε, είναι λογικό αυτό, το καταλάβουμε όλοι, τα πιο μεγάλα κεντρικά τμήματα έχουν και το μεγαλύτερο όγκο από ραντεβού. Υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση.
0: Ωστόσο υπάρχουν ραντεβού, τώρα το λέω, γιατί τους προηγούμενους μήνες, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να πάνε σε κοντινά νησιά, στην επαρχία, στα χωριά τους που είναι, ξέρω εγώ, στην κοινότητα τη μεγαλύτερη, στο Δήμο που είναι κοντά στα χωριά τους, γιατί δεν έβρισκαν πουθενά μα πουθενά ραντεβού.
1: Με αυτό που μόλις σας είπα, ότι στις μικρές περιοχές είναι περιορισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι και θα βγάλουν και θα απευθυνθούν, αλλά και οι περιορισμένοι άνθρωποι που θα έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Άμεσα ανάγκη για να μετακινηθεί.
0: Αυτό που λέω. Ναι, ναι. Ρωτάω το εξής. Έχει καθόλου χαλαρώσει τώρα αυτό, δηλαδή βρίσκει κανείς πιο εύκολα ραντεβού τώρα που έχει προχωρήσει κάπως η διαδικασία?
1: Όσο περνάει ο καιρός και βγαίνουν και λίγες ταυτότητες, τόσο μειώνεται, αντιλαμβανόμαστε όλοι, μειώνεται ο αριθμός των αιτήσεων. Βέβαια, είπαμε ότι για την παρούσα φάση, επειδή δεν είναι άκρως υποχρεωτικό, απλά είναι για όσους μόνο το χρειάζονται, υπήρξε μια μεγαλύτερη επιβάλληση λόγω του καλοκαιριού που πολλοί κόσμοι αποφασίζουν να περάσει κάποιες μέρες διακοπών στο εξωτερικό. Άρα υπήρχε εκεί παραπάνω όγκος. Υπάρχουν ραντεβού βεβαίως, γι' αυτό και επειδή εδώ παίζει και η κοινωνική αλλά και η ατομική ευθύνη του καθενός μας. Έχει παρατηρηθεί και φαινόμενο να κλείνονται κάποια ραντεβού τα οποία ακυρώνονται, ενώ κάποιος το θέλει πραγματικά δεν μπορεί να βρει, κάποιος το οποίος έχει κλείσει ραντεβού να το ακυρώνει τελευταία στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και λόγια νοτεραζίας, αλλά καλά είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή. Και να πούμε επίσης ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη, δεν είναι χρονοβόρα, το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά. Καλά είναι όποιος έρχεται, όποιος πηγαίνει στις υπηρεσίες να έχει ούτως ή άλλως το ή παράβολο των 10 και 50 ευρώ και το παράβολο υπέρ της ηλεκτρονίας που είναι 50 λεπτά.
0: Τα οποία μόνο ηλεκτρονικά μπορεί να τα έχει.
1: Και ηλεκτρονικά τυπώνονται και πληρώνονται με τους τρόπους που μπορεί καθένα. Μέσω web banking ή μέσω.
0: Θέλω να πω, όποιος δεν ξέρει να το κάνει ηλεκτρονικά μπορεί να τυπώσει, να του τυπώσει κάποιος το σχετικό παράβολο για να έρθει να το πληρώσει, ας πούμε. Πώς γίνεται, πώς μπορεί να γίνει.
1: Τις υπηρεσίες αυτές, κοιτάξτε, αυτό μπορεί να πληθεί κάποιος στο λογιστή του, έτσι. Αν κάποιος δεν μπορεί να το πληθεί, θα πληθεί στις αστυνομικές υπηρεσίες. Ούτως ή άλλως στις αστυνομικές υπηρεσίες έχει γίνει το θέμα της φωτογράφησης, έχει αποσυγχωρηθεί από την υποχρέωσή του κάποιος να μεταβαίνει σε φωτογραφικό, σε φωτογραφή.
0: Και έχετε γίνει και φωτογράφοι, εσείς και
1: εγώ. Στις αστυνομικές υπηρεσίες, μάλιστα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Με πλήρη αξιοπιστία, με πλήρη ανάλυση των μηχανημάτων, των οποίων καλές αναλύσεις που έχουν τα αστυνομικά τμήματα. Άρα λοιπόν πλέον είναι εύκολη διαδικασία. Απλά χρειάζεται ένα συντονισμό, λίγη υπομονή και πρέπει να μην ισχύσει αυτό που ισχύει στην Ελλάδα σε όλους μας. Δηλαδή δυστυχώς διαχρονικά να είμαστε τη τελευταία στιγμή. Αυτή η προθεσμία και η παράταση που έχει δοθεί, τη γνωρίζαμε την προθεσμία πάρα πολύ καιρό. Είμαι σίγουρος ότι. Ακόμα και λίγο πριν το τέλος της παράτασης, πάλι θα υπάρχουν κάποιοι που είτε δεν θα έχουν προλάβει, είτε δεν θα έχουν αμελήσει, είτε θα έχουν πάλι δεν προλαβαίνουν.
0: Εντάξει, για να μην τα ρίχνουμε κιόλα στην ατομική ευθύνη, εγώ πρέπει να πω, επειδή έψαχνα για ραντεβού πολύ καιρό, ότι αρχικά βρήκα στην Εύβοια, ας πούμε. Τελικά βρέθηκε κάτι πιο κοντινό αργότερα εδώ. Οπότε εγκαίρως ακυρώθηκε το πρώτο και έγινε το δεύτερο. Όμως πρέπει επίσης να πω ότι η διαδικασία από την ώρα που έχεις κάνει όλη τη διαδικασία πριν για να έχεις τα παράβολα και αυτά, η διαδικασία, ας πούμε, μέσα στο αστυνομικό τμήμα είναι σύντομη.
1: Επίσης, να πούμε ότι είναι σύντομη και η έκδοσή της.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα στοιχεία κάπου διαβιβάζονται σε μια αστυνομική υπηρεσία για να έχουμε αυτή την πλαστικοποιημένη ταυτότητα.
0: Είναι 10 ημερολογιακές, νομίζω, μέρες.
1: Είναι κάρτες, όπως είναι οι κάρτες, ATM, κάρτες, κάπως έτσι, οι οποίες είναι και πάρα πολύ ασφαλείς. Να πούμε επίσης ότι είναι μια διαδικασία η οποία πλέον μας έχει κάνει και εμάς πολύ πιο έμπειρους, όσο περνάει ο καιρός. Και βέβαια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή που πλέον όλα τα πράγματα θα είναι πιο εναρμονισμένα με τις ψηφιακές ανάγκες και τις σύγχρονες τεχνολογίες και δεν είναι και θέμα ασφάλειας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι παράλληλα με όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα αυτοκίνητά τους, τους έχει
0: πρόσβαση.
1: Δηλαδή είναι πιο άμεσες οι ανάγκες και αυτούς υπάρχει πάντα μια προτεραιότητα, αφού πρώτα βέβαια έχουν δηλώσει την απώλεια. Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και έχουν τα αντίστοιχα έγγραφα μαζί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρήγα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.

3 λεπτάκια μετά τις 10, πριν περάσουμε στα πολιτικά, να πω στη Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα. Με ρωτάει αν για πτήσεις εντός Ελλάδας μπορείς να χρησιμοποιήσεις παλιά ταυτότητα. Νομίζω πως εντός Ελλάδας δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε και μέσα σε ένα από τα ψαχτήρια, τέλος πάντων.

0: Κοίτα τι ωραία που ταιριάζει ο Iggy Pop, γιατί μας πάει σε πιο ροκ καταστάσεις τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στο πολιτικό πεδίο, έχουμε 54 ανεξάρτητους βουλευτές νομίζω. Είναι η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα αυτή τη στιγμή μάλλον, έτσι μου φαίνεται. Πάμε στον Τάσο Παπά, τον δημοσιογράφο, αρθρογράφο και πολιτικό αναλυτή, να δούμε πώς σχολιάζει όλα τα τελευταία που έχουν γίνει και αυτά που περιμένουμε να γίνουν προεκλογική περίοδος. Γαρ, Τάσο καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 50. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητα.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μεγαλύτερη.
1: Ναι, λοιπόν, την ίδια στιγμή, δε σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, πρώτο κόμμα είναι το κόμμα της αποχής.
0: Ναι.
1: Και σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο άγνωστος. Πώς λέμε,
0: ο άλλος.
1: Δεν προσδιορίζεται. Είναι πολύ καλή η κατάσταση αυτή για το πολιτικό σύστημα. Το απορώ αν το καταλαβαίνουν τα πολιτικά κόμματα, τους ενοχλεί.
0: Μερικές φορές πραγματικά αναρωτιόμαστε όλοι. Δηλαδή, είναι λες και περιστρέφεται όλο μέσα από χωριστές ενδοσκοπήσεις, ας πούμε, και τη μεγάλη εικόνα δεν την κοιτάζει κανένας.
1: Γιατί ο καθένας παίρνει από την κατάσταση ό,τι νομίζει ότι τον βολεύει.
0: Mm.
1: Και αυτό που πλήττει συνολικά το σύστημα, δηλαδή, είναι η κλασική περίπτωση δέντρο και δάσους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, και αυτό που συνολικά αποτυπώνει την κατάσταση το θεωρούν δευτερεύουσα σημασία, ενώ είναι πρωτεύουσα σημασία.
0: Άρα υπάρχει τεράστια απόκληση από την κοινωνία.
1: Προφανώς,
0: η κοινωνία βλέπει το δάσος αναγκαστικά για να
1: αυτό
0: ζήσει κάθε μέρα.
1: Αυτό λέγεται κρίση αντιπροσώπευσης και κρίση νομιμοποίησης, δεν είναι. Δηλαδή όταν σε εμπιστεύεται ο πολίτης τον οποίο ζητάς να σε υποστηρίξει στις εκλογές, υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και για το οποίο εσύ έχεις τη μεγαλύτερη ευθύνη.
0: Το οποίο μερικές φορές το συγκεκριμένο πρόβλημα γεννάει και τέρατα. Έτσι έχουμε τερατογενέσεις από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, στις μεταβατικές περιόδους ναι, αυτό συμβαίνει. Και μπορεί αυτή η μεταβατική περίοδος με τα τέρατα να κρατήσει πολύ. Mm. Έτσι έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει σε διάφορες ιστορικές περιόδους.
0: Mm. Τώρα όλα αυτά, δηλαδή έχουμε μια τεράστια απόκληση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, πώς να το πω.
1: Δεν είναι μόνο το πολιτικό προσωπικό. Τα μέσα ενημέρωση είναι σε καλύτερη θέση. Η δικαιοσύνη είναι σε καλύτερη θέση στο κατάλογο της εμπιστοσύνης των πολιτών. Στον πάτο είμαστε όλοι.
0: Mm-hmm. Ναι, θέλω να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι εκλογές θα γίνουν βέβαια μετά από 8 μήνες και καλεί τον κόσμο της παράταξης του να είναι σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα 8 μήνες δεν μπορεί να είσαι και είσαι στο ζέσταμα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ όλες οι ενδείξεις και όλες οι κινήσεις, όλες οι επιλογές, όλες οι αναφορές του πολιτικού προσωπικού της κυβέρνησης παραπέμπουν σε προεκλογική περίοδο. Εγκαίνια, δεσμεύσεις, ανακοινώσεις, περιοδίες, δεν μπορεί για 8 μήνες να γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Και υπάρχει και ακόμα μία παράμετρος με ερωτηματικό που είναι το κόμμα Σαμαρά, αν και πότε θα ανακοινωθεί. Το λέω για να κλείσει το πολιτικό τοπίο, δηλαδή τουλάχιστον να.
1: Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Μόνο μία περίπτωση υπάρχει να μην γίνει που δεν τη βλέπω καθόλου πιθανή.
0: Mm-hmm.
1: Να αλλάξει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται αυτό.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει λόγο και ο Σαμαρά να κάνει κόμμα, έτσι δεν είναι. Έχει βρει και κεντρικά γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Άρα οπότε, όταν ανακοινώσει κόμμα και ο Σαμαράς, να καταλάβουμε ότι πάμε για εκλογές σε κανένα δίμηνο από τότε, μάλλον. Αυτό θα καταλάβω.
1: Παλιά καραβάνω και ο Σαμαράς στην πολιτική τώρα. Ξέρει πότε πρέπει να κάνει την ανακοίνωση. Στη φάση αυτή βρίσκεται στην οργάνωση πυρήνων σε όλη την Ελλάδα και σε διαπραγματεύσεις με διάφορους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας να ενταχθούν στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Τον τίτλο δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι. Εντάξει, θα τον μάθουμε. Δεν είναι. Είναι το.
1: Υπάρχει μυστικότητα, όπως υπήρξε μυστικότητα και για το κόμμα
0: για του κ. Τσίπρα. Για το κ. Τσίπρα, βεβαίως, έτσι.
1: Παρότι εκεί είναι πολύ φλίαροι, ως αριστεροί, εν πάση περιπτώσει, δεν μάθαμε τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και το ξέρανε παραπάνω από 10 άτομα. Εντυπωσιακό.
0: Πραγματικά. Ισχύει. Λοιπόν, τώρα, μια που λες για το κόμμα του κ. Τσίπρα, να δούμε τις παράπλευρες απώλειες στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι απώλειες, εδώ έχουμε μαζική φυγή. Βέβαια η κυρία Δούρου που εξελέγει πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας πιστεύει ότι το κόμμα θα αντέξει, θα μπει στη Βουλή και βέβαια είναι λίγο μπερδεμένο το ιδεολογικό σήμα. Λέει δεν είμαστε το ίδιο πράγμα με την Ελλάδα, δεν έχουμε την ίδια πολιτική. Εμείς
0: είμαστε σε αντιπαράθεση,
1: αλλά ενδεχομένως μπορούμε να πορευτούμε μαζί.
0: Mm.
1: Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι άγνωστο, ούτε η ίδια φαντάζομαι το ξέρει.
0: Ναι, απλά όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, προσπαθούν να ισορροπούν σε πολλές βάρκες, να αφήνουν πόρτες ανοιχτές.
1: Θα έχουμε και μικρούς εμφυλίους μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη υπάρχουν οι καταγγελίες ότι οι βουλευτές που φεύγουν, αυτοί που δεν παρέδιδουν τις έδρες τους και ανεξαρτοποιούνται καταγγέλλοντας αποστάτες, και τους θυμίζουν αυτοί που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν φύγαν οι άλλοι και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, Όλοι μαζί τους καταγγείλαμε για αποστασία. Ναι. Τώρα εσείς κάνετε το ίδιο με αυτό που καταδικάζατε τότε. Και έχουν δίκιο σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Εξαιρούνται οι βουλευτές που παραδίδουν και τις έδρες τους. Που ναι. Ηθικά και πολιτικά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τους άλλους που φεύγουν χωρίς να παραδίδουν τις έδρες.
0: Εδώ έχουμε δύο ταχύτητες λοιπόν. Είναι αυτοί που φεύγουν και παραδίδουν την έδρα και είναι αυτοί που παίρνουν την έδρα και φεύγουν.
1: Και περιμένουν.
0: Ναι.
1: Περιμένουν πότε θα ανοίξει ο διάδρομος προς το κόμμα του κ.
0: Απ' την άλλη, ο διάδρομος αυτός θα δεχτεί και εν ενεργεία βουλευτές, ας πούμε.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, άρα.
1: Δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί πρέπει να παραιτηθούν στην επόμενη φάση. Τώρα θα είναι αμέσως μετά τις εκλογές. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αλλά βλέπω ότι καταγγέλει και ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου και ο κ. Παπάς, η τριάδα, η τρόικα, η νέα τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Φάμελο ως ενερχιστρωτές του σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, χθες το κατήγγειλαν ανοιχτά.
1: Ναι. Και είπε ο κύριος Πολάκης, εγώ το λέω ευθέως, ας μου κάνει μήνυση ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι,
1: τώρα. Αρχίσουμε και μηνύσεις στο ίδιο κόμμα, είναι πολύ εξαιρετική περίπτωση.
0: Πραγματικά. Τώρα, εδώ που λες η Τρόικα, μιλάμε για συμπροεδρία με έναν τρόπο. Δηλαδή, τρεις άνθρωποι.
1: Μιλάμε για συλλογική ισία με έναν τρόπο. Mm. Ο κ. Πολάκης δεν θα παραιτηθεί από την επιθυμία του να γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το κάνει στην παρούσα φάση, γιατί πρέπει να προηγηθεί έκτακτο συνέδριο, να κατατεθούν υποψηφιότητες και μετά να έχουμε εκλογή από τη βάση. Αυτό προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κάνει τώρα εκλογές από τη βάση κατά καλό καιρό και με το ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση διάλυσης. Όχι. Θα προσπαθεί να το κάνει το φθινόπωρο και εκεί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το πετύχει. Γιατί δεν θα έχει αλλάξει θεματικά η κατάσταση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στις εκλογές, αν γίνει το φθινόπωρο, με τη μορφή και τη δομή που έχει σήμερα, που αποφασίστηκε χθες.
0: Ναι. Και να δούμε και αν θα πάει στις εκλογές. Δηλαδή θα κατέβει. Είναι οριστικό ότι θα κατέβει, άραγε.
1: Αυτό λέει η κυρία Δούρου.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει η κυρία Δούρου. Φαντάζομαι ότι θα κατέβει πάση θυσία. Αλλιώς δεν είχε νόημα να γίνει αυτή η ρήξη mm-hmm. που έγινε τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες.
0: Η ελπίδα για τη δημοκρατία δεν έχει πολύ έντονη παρουσία. Ενώ ούτε σε μέσα ενημέρωση.
1: Και είναι μειούμενο το ποσοστό που παίρνει στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει με βάση τα ευρήματα στη σημερινή φάση. Δεν κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής. Αλλά εκείνες οι φιλοδοξίες, εκείνες οι προσδοκίες, εκείνη η μαξιμαλιστική ρητορική της κυρίας Καριστιανού, πάμε για πρώτο κόμμα και αυτοδύναμο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
0: Και από πού αντλεί ψηφοφόρους Τάσο μέχρι τώρα?
1: Κυρίως αντλεί από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από το κόμμα της αποχής.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι θυμωμένοι, απελπισμένοι, απογοητευμένοι, θεωρούν ότι όλοι οι ίδιοι είναι, μπορεί ένα κομμάτι αυτού του ακροατηρίου να πάει προς την κάλπη της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Ακούω αυτές τις ημέρες τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα οποία.
1: Είναι τρίτο κόμμα,
0: Ναι, είναι τρίτο κόμμα και έχει πιάσει το εξής από τον παλμό, ας πούμε, των μετακινήσεων βουλευτών. Λέει ότι ψηφίζοντας κουκουέ, ξέρεις ότι αυτοί που ήταν, αυτοί θα είναι. Δηλαδή.
1: Έχει κουκουέ, ναι, όντως. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αληθές. Το αρχαιότερο κόμμα της πολιτικής.
0: Θέλω να πω, έχει πιάσει αυτό τον παλμό. Δηλαδή το ότι αλλού υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, εδώ όχι.
1: Και αλλού υπάρχουν και μετακινήσεις πληθυσμών και μετακινήσεις τελεχών. Mm-hmm. Και δεν είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο, το έχουμε δει και στην περιοχή της Συντηρητικής Παράταξης και στην περιοχή του ΠΑΣΟΚ και στην περιοχή της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Το ΚΚΕ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι δεν ισχύουν αυτές οι περιπτώσεις στο εσωτερικό του. Και έτσι είναι.
0: Άρα το επόμενο διάστημα, πρώτα απ' όλα τώρα νομίζω πως για ένα διάστημα δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δηλαδή μπαίνουμε στα μπάνια του λαού σιγά σιγά.
1: Δεν θα υπάρχουν που θα δημοσιοποιηθούν. Ακριβώς. Γιατί θα γίνονται.
0: Και πάμε για Σεπτέμβρη.
1: Πάμε για Σεπτέμβρη, όπου εκεί υποτίθεται θα δούμε μια πιο καθαρή εικόνα της πραγματικότητας. Βέβαια, τα επιτελεία των κομμάτων θα κάνουν φόκους και διάφορες μικρές δημοσκοπήσεις θεματικού χαρακτήρα, mm-hmm. τα οποία δεν θα ανακοινώνονται. Απλώς, αν είναι θετικά ορισμένα ευρήματα για τα κόμματα, θα τα διαδίδουν στους δημοσιογράφους και αυτοί με τη σειρά τους θα τα λένε στα μέσα ενημέρωση και στους πολίτες που αγοράζουν τα μέσα ενημέρωση.
0: Αυτό δεν είναι ευχάριστη κατάσταση, έτσι όπως είναι. Είναι αλήθεια.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Άλλωστε, έχουμε ρεκόρ εταιριών δημοσκοπήσεων έτσι, και παραγωγής δημοσκοπήσεων.
0: Όχι, δεν είναι ευχάριστο το συνολικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στην Βουλή και μεταξύ των κομμάτων και αυτή η απόσταση, ας πούμε, από
1: όχι,
0: την κοινωνία.
1: Όχι, αυτή η ρευστότητα νομίζω ότι είναι πρωτοφανής. Ναι. Δηλαδή, όσο θυμάμαι εγώ στην περίοδο της μεταπόλειας, δεν είχαμε κάτι ανάλογο. Ναι. Είχαμε κατά καιρούς διασπάσεις, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, διαρροές, αποστασίες, αλλά σε τέτοια έκταση νομίζω πως όχι.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν. Περίεργο καλοκαίρι. Πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ περίεργο.
1: Στην Ελλάδα είμαστε, δεν πλήττουμε ποτέ με την πολιτική.
0: Άρα έχουμε χρόνια να νιώσουμε πλήξη τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Θυμάσαι την περίφημη φράση του Ανδρέα Παπαδρέου. Μην ακουμπάτε τα μπάνια του λαού.
0: Ναι.
1: Αλλά τα ακουμπάνε όμως.
0: Χρόνια τώρα. Από τα μνημόνια και μετά. Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσελ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionian FM

Όλα τα νησιά τα έχει πάρει εδώ ο Σπύρος Γραμμένος και μας τα λέει όλα τα ωραία νησιά στο τραγούδι το Παπαγκάκι σε Παγκάκι. Εμείς θα αφήσουμε και τα Παγκάκια και τα νησιά μας για να πάμε Ηνωμένες Πολιτείες και να δούμε τι γίνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Να πάμε, λέω, να πάμε νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Απόψε Αργεντινή Ισπανία, Ισπανία Αργεντινή. Είχαμε και ένα μάτς χθες το βράδυ, το μικρό τελικό μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, στο οποίο μπήκαν. Καλημερίζω την Άννα που λέει: ο Πολάκης διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Άννα μου, είχα δύο λογαριασμό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν να σου πω πραγματικά. Σκηνού.

Όλα τα νησιά τα έχει πάρει εδώ ο Σπύρος Γραμμένος και μας τα λέει όλα τα ωραία νησιά στο τραγούδι το Παπαγκάκι σε Παγκάκι. Εμείς θα αφήσουμε και τα Παγκάκια και τα νησιά μας για να πάμε Ηνωμένες Πολιτείες και να δούμε τι γίνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Να πάμε, λέω, να πάμε νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Απόψε Αργεντινή, Ισπανία, Ισπανία, Αργεντινή. Είχαμε και ένα μάτς χθες το βράδυ, το μικρό τελικό μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, στο οποίο μπήκαν 10 γκολ συνολικά.

0: Ηνωμένες Πολιτείες και να δούμε τι γίνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Να πάμε, λέω, να πάμε νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Απόψε Αργεντινή Ισπανία, Ισπανία Αργεντινή. Είχαμε και ένα μάτς χθες το βράδυ, το μικρό τελικό μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, στο οποίο μπήκαν 10 γκολ συνολικά. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα πούμε με τον επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τζούλη. Ωραία θα ήταν να είμαστε Νέοι Ιόρκοι. Ωραία θα ήταν. Σήμερα.
0: Σήμερα ναι. Με εισιτήριο όμως.
1: Βέβαια θα ήταν δύσκολο να φτάσουμε Νέα Υόρκη, γιατί από χθες υπάρχει απαγόρευση πτήσεων προς την Αμερικανική Μεγαλούπολη και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα.
0: Γιατί?
1: Και με τη ΜΕΤ. Ναι. Γιατί έχει φοβερές καταιγίδες στα βόρεια.
0: Α, ακυρώθηκαν και οι προπονήσεις, τώρα που λες καταιγίδες. Ναι.
1: Έγινε ένας κακός χαμός γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με μαζική ακύρωση πτήσεων χθες από όλες τις υπόλοιπες πολιτείες προς τη Νέα Υόρκη. Θα δούμε.
0: Πάντως, οπότε κοίτα να δεις, καταιγίδες στη Νέα Υόρκη, σκόνη που έχει πάει από τον Καναδά σε διάφορες περιοχές. Καλύτερα εδώ, καλύτερα
1: φίλε. Οπότε κάτσε το τηλεοφόρο συγκρούμα σε πιο σίγουρα, γιατί είναι και χαλαρά Κυριακή πρωί, σωστά χωρίς κίνηση.
0: Έτσι, πολύ καλύτερα.
1: Λοιπόν, εντάξει, καλά για το χθεσινό δεν το συζητάω, ήταν σαν να βλέπαμε όλο star game του NBA, βαριόντουσαν να παίξουν άμυνα. Και οι μεν και οι δε θέλουν να τελειώσουν το παιχνίδι. Ναι, ξέρεις, ήταν τελείως. Πάμε λίγο να το χαρούμε. Μπήκαν κοιμισμένοι οι Γάλλοι. Μπήκανε λίγο πιο οι Άγγλοι για τους Άγγλους. Η τρίτη θέση δεν ήταν τόσο αδιάφορη, γιατί είναι η καλύτερη θέση που έχουν τερματίσει σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1966 που το κατέκτησαν. Οπότε, παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από την παρέα του Μέση στον ημιτελικό, είχαν ένα λίγο μεγαλύτερο κίνητρο. Οι Γάλλοι ήταν στον κόσμο τους, δηλαδή τελείως. Αποφάσισαν λίγο να παίξουν στο δεύτερο ημίχρονο για να μην υποστούν κάποια ταπεινωτική ήττα. Μείωσαν σε 4-3. Εντάξει, ωραίο μάτς για να το βλέπεις.
0: 10 γκολ μπήκανε.
1: Ναι, ωραίο μάτς. Ναι, γιατί το έχουν. Γενικά οι ευρωπαϊκές ομάδες, επειδή ξέρεις, παίρνουν και λίγο πιο βαριά. Δεν ξέρω. Γενικά οι Ευρωπαίοι σε σχέση με. Τι να σου πω τώρα. Πάντως. Πάντα οι μικροί τελικοί με ευρωπαϊκές ομάδες έχουν σκέψει ότι ο μέσος όρος μέχρι χθες ήταν 4,4 γκολ. Είναι χαλαρά παιχνίδια, ναι. Αλλά το χθεσινό ξέφυγε. Το χθεσινό δηλαδή ξέφυγε. Ήταν All Star Game, NBA.
0: Έτσι. Πάμε τώρα στο σημερινό. Εδώ.
1: Πάμε στο σημερινό.
0: Ισπανία
1: που δεν
0: και Αργεντινή.
1: Δεν θα είναι All Star Game.
0: Δεν θα είναι.
1: Είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον τελικός. Θα δούμε αντιμέτωπες. Την καλύτερη ομάδα του τουρνουά που είναι η Ισπανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάμε για ένα Μουντιάλ που έχουν ξεχωρίσει όλα τα μεγάλα αστέρια. Είδαμε και χθες ο Εμπαπέ που πέρασε τον Μέση και είναι πλέον ο πρώτος χώρος στην ιστορία του Μουντιάλ. Βλέπουμε έναν Μέση 39 του να οργιάζει. Είδαμε το Χάλαντ, είδαμε τον Γκέιν, είδαμε τον Μπέλιχαμ. Σε αυτό το τουρνουά λοιπόν των μεγάλων αστεριών υπάρχει περίπτωση στο τέλος όρθιος να είναι ένας προπονητής.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο Ντουλαφέντε, η Ισπανία είναι δικό του δημιούργημα. Ο Ντουλαφέντε, για όσους δεν το γνωρίζουν γιατί δεν είναι τόσο διάσημος, είναι ίσως από τους λιγότερο γνωστούς προπονητές του Μουντιάλ. Είναι ο προπονητής που έβγαλε όλη αυτή τη σημερινή ταλαντούχα γενιά των Ισπανών από τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Ουσιαστικά είναι δικά του παιδιά. Και αποδείχθηκε εξαιρετική επιλογή της Ομοσπονδίας της Ισπανίας να τον τοποθετήσει και ομοσπονδιακό προπονητή. Τρέχει ένα φοβερό αίτητο σερί. Παρουσιάζει μια απίθανη ομάδα, η οποία όμως σήμερα θα βρει απέναντί της τον καλύτερο παίχτη όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση, στην τελευταία του παράσταση σε Μουντιάλ, που καταλαβαίνει κανείς ότι αν στο τέλος το τρόπαιο καταλήξει και πάλι μετά το Κατάρ στα δικά του χέρια, θα μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό έπος, ναι. Ανάλογο της Οδύσσειας του Νόλαν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους. Ναι, θα είναι ένα παραμύθι αδιανόητο που δεν θα έχει προηγούμενο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Έχει γίνει viral και αυτή η φωτογραφία από το 2007 με το Μέση στα πρώτα νιάτα του να μπανιάρει ένα μωρό που ήταν ο Γιαμάλ.
1: Μα έχει πολύ πλάκα, γιατί μέχρι και ο Τζίμι Φάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες το έκανε ολόκληρο story. Έχει γίνει φοβερή πλάκα με το νούμερο 19. Γιατί ο Γιαμάλ σήμερα είναι 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Αυτή η φωτογραφία έχει γίνει για μια καμπάνια της UNICEF με το Γιαμάλ νεογέννητο πριν από 19 χρόνια, το 2007. Τότε ο Μέση φορούσε τον αριθμό 19 στη φανέλα του. Δεν ήταν ακόμα ο διάσημος Μέση που είναι σήμερα.

0: Σήμερα ο Γιαμάλ φοράει το 19 στην Εθνική Ισπανία.
1: Εντάξει, είναι φοβερή
0: συμπτώση. Πρόσεξε, σήμερα είναι 19 Ιουλίου που γίνεται ο τελικός και παίζουν μεταξύ τους. Είναι φοβερό. Το μόνο που μένει είναι να σκοράρει κάποιος το 19 από τους δύο. Είναι, έχει πολύ ωραίες ιστορίες. Πάνω απ' όλα όμως ήταν μια πολύ ωραία έτσι, ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Το κάπως θα το έλεγα το ατομικό ταλέντο του Μέση απέναντι στο ομαδικό δημιούργημα του Ντελαφέντε. Αυτό είναι το ζουμί του φετινού. Δύο τελείως διαφορετικά μοντέλα που μονομαχούν απόλυτα δίκαια, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, για το στέμα της παγκόσμιας πρωταθλητρίας.
1: Άρα και πολύ αμφίροπη μάχη, έτσι φαίνεται.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Θα έδινα ένα. Τώρα μιλάμε για 52-48, όχι παραπάνω, στην Ισπανία, γιατί πάντα, επειδή μιλάμε για ομαδικό σπορ, πάντα η καλύτερη ομάδα έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, είναι του ατομικού ταλέντου.
1: Ναι.
0: Αλλά θα δούμε. Να πούμε ότι παίζουν, εκτός όλων των άλλων, τίθεται αντιμέτωπες η καλύτερη επίθεση του τουρνουά. Η Αργεντινή έχει πετύχει 19 γκολ. Και η καλύτερη άμυνα, με τους Ισπανούς να έχουν δεχτεί μόλις ένα από το Βέλγιο. Ένα γκολ σε τόσα παιχνίδια. Κάτι λέει και αυτό για τη συνολική τους λειτουργία.
1: Έτσι είναι, και δεν ξέρω, Αλέξανδρε, έχεις εικόνα εδώ μεταξύ των Ελλήνων φιλάθλων πώς θα είναι μοιρασμένος ο κόσμος σήμερα, δηλαδή θέλω να πω.
0: Πάρα πολύ εύκολο να σου πω.
1: Ναι.
0: Η μαραντονική και η ροναλντική θα είναι με την Ισπανία, η μεσική θα είναι
1: με την Αργεντινή.
0: στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην κορυδευόμαστε, είμαστε προσωπολάτρες. Περισσότερο ακόμα την έχουμε αυτή την προσωπολατρία. Απλώς εμείς το φτάνουμε και σε ένα ανώτερο level, παιδάκι μου. Δηλαδή, αν είμαστε με τον Μέση, πρέπει να απαξιώσουμε τον Ρονάλντο και τον Μαραντόνα. Αν είμαστε με τον Μαραντόνα, πρέπει να απαξιώσουμε τον Μέση. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ποιος είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων. Πρέπει να τον ρίξουμε τον άλλον στα τάρταρα, ρε παιδί μου. Να τον βγάλουμε άχρηστος με τον Κριστιάνο, αν είμαστε μεσικοί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όπως συζητάγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας,
1: ναι, ναι.
0: Όλα αυτά τα παιδιά, γιατί παιδιά ήταν όταν ξεκίνησαν, που θυσίασαν όλη τους την εφηβεία. Μακάρι όλοι εμείς στο δικό μας επαγγελματικό κλάδο να μπορούσαμε να πετύχουμε το ένα χιλιοστό από όσα πέτυχαν όλα αυτά τα παιδιά, είτε λέγεται Ρονάλντο, είτε λέγεται Μέση, είτε λέγεται Μπαπέ, είτε λέγεται Κέιν. Τους βλέπουμε και λέμε ότι είναι, έλα μωρέ, τώρα βγάζουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κτλ. Για να καταφέρουν όμως να φτάσουν εκεί, έχουν θυσιάσει όλη τους τη ζωή, έχουν περάσει απίστευτες δυσκολίες. Σκεφτείτε ένα παιδί όπως είναι ο Γιαμάλ στα 17 του να πρέπει να διαχειριστεί, εκτός όλων των άλλων, όλη αυτή τη δημοφιλία.
1: Έτσι.
0: Εμείς βγαίνουμε ένα λεπτό στην τηλεόραση και νομίζουμε και πας διακοπές και σταματάνε στον δρόμο, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε πώς, τι αντοχές πνευματικές, ψυχολογικές, τι προετοιμασία πρέπει να έχει ένα τέτοιο παιδί να μην καβαλήσει καλάμι.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε τους βγάζεις απλά το καπέλο σε όλους και τους λες respect. Ό,τι και να, όποιον και αν συμπαθείς περισσότερο, οφείλεις πάντα να αναγνωρίζεις και όλους τους υπόλοιπους.
1: Έτσι. Λοιπόν, η συνέχεια επί της οθόνης σήμερα.
0: Επί της οθόνης, ναι. 10 η ώρα. 10 η ώρα και στα δύο κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης, και στην ΕΡΤΕΝΑ και στην ΕΡΤΙΟ Σπορ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή επίσης. Και δεν περιμένουμε delivery σήμερα. 7 το απόγευμα με 12 έχουν στάση εργασίας για τον συνάδελφό τους, μόλις 20 ετών, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο κάνοντας τη δουλειά του.

Είναι το υπέροχο ποίημα της Ελένας Παπά που το μελοποίησαν εξίσου ωραία ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, του έρωτα. Με αυτό θα κλείσουμε, να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Το σχέδιο εξπρές του Υπουργείου Παιδείας για τη στέγαση των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις ή αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση ποιοτικής παιδείας, δηλώνει στην εφημερίδα η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τη διαχείριση των υδάτων, προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook. Τραγική κατάληξη μετά από τροχείο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά, εξέπνευση από ανακοπή ο ασθενή. Ενώ τραυματίστηκε ο ένας διασώστης. Ο οδηγός του γιο ταχύ ήταν νοσηλεύτρια στο τοπικό νοσοκομείο. Προς εκτόξευση από σήμερα ο υδράργυρος, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια υπηρετικά. Αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Νέες αεροπορικές επιδρομές των Αμερικανών εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσουν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τους Ρούσους επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών. Ένας ακόμη αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε πως δεν θα επιτρέψουν οι ΗΠΑ ποτέ στο Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χάμενεϊ, είχε προειδοποιήσει πως η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε με ντρόνους δύο Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ανοίγουν αυτή την ώρα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Τα εμπορικά θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα στις 8 τα πολυκαταστήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε στις 10 η σύγκρουση Ισπανίας και Αργεντινής στο τελικό του Μουντιάλ. Τα ξημερώματα η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό, κατακτώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
10: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η Φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών.
11: Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
12: Σινέ Ρόδον. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
13: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
14: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
15: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
16: Όλες οι ειδήσεις.
15: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
17: Στο freegr.gr.
18: Η πύλη της τεχνολογίας.
19: Το hot spot του ίντερνετ.
20: Ακούτε Ionian FM.
21: Ποδοσφαίρου με έναν άνθρωπο που έχει γράψει για το Μουντιάλ, το Μουντιάλ εμπιστευτικό, όπως λέγεται το βιβλίο του, ο Νίκος Μποζιονέλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ένας άνθρωπος που έχει μια πολύπλευρη δραστηριότητα. Τον καλημερίζω. Γεια σου, Νίκο.
22: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
21: Είδες, καλωσόρισα ερωτικά, έτσι, με Τζενιβάνου και ξύπνα αγάπη μου.
22: Ναι. Είναι δύσκολες Κυριακές, αλήθεια, είναι ειδικά το καλοκαίρι.
21: Είπα να σε πω ομαλακά. Ομαλά.
22: Και ομαλά.
21: Να μπούμε και στο ερωτικό κλίμα του Μουντιάλ που έχουμε το μεγάλο γεγονός. Έτσι, μετά από ένα μήνα θα φτάσουμε στην πηγή.
22: Μ' αρέσει που έχεις χιούμορ, πρέπει να το αναγνωρίσω. Διότι αυτό που βιώσαμε 40 μέρες με το Μουντιάλ το λες και ερωτικό, ας πούμε. Χάσαμε το δίπλωμα.
21: για όσους όπως εσύ, μεταξύ άλλων πολλών, ασχολούνται και επαγγελματικά, έτσι. Και το παρακολουθούν.
22: Είναι και το βίτσιο, είναι και επαγγελματικά. Εντάξει, δηλαδή όταν κάνεις πάρα πολλά πράγματα επαγγελματικά, πρέπει να έχεις και μια εικόνα. Παραδείγματος χάρη, η Αργεντινή αρκετά μαθηματικά στον Όμιλο και στον Οκάτο παίξε αργά. Δεν μπορούσα να μην κάτσει να τα δεις, να έχεις μια.
21: Άρα, με συγχωρείς, έκατσες και είδες και το 4 το πρωί που έπαιζε πριν από λίγες μέρες τα προημιτελικά.
22: Το Αγγλία-Μεξικό βεβαίως, το οποίο ήταν να ξεκινήσει 3 και λόγω του πρωτοκόλλου αυτού του περιβόητου που επικρατεί, που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, αντί για 3 πήγε 4. Ήμουνα με ένα μάτι, ήμουνα στην υπολογιστή. Λέω τώρα να δουλέψω παράλληλα και να το δω ή να πάω γεμνό. Κάτσε και όσο κάτσε. Τελικά το είδαμε τη εξήγηση. Όπως και την Αργεντινή με την Ελβετία.
21: Αυτό λέω για το Αργεντινή-Ελβετία. Ναι. Άρα έφαγες το 4 το πρωί και έφαγες και την παράταση μετά, έτσι.
22: Κοίταξε, υπάρχει κάτι το οποίο αρκετοί δεν το έχουν καταλάβει. Και θα ισχύσει και για Μπόστον στο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η καλή ώρα για εμάς τους Ευρωπαίους, 9, 10, 11, για αυτούς τους κακόμοιρους είναι μεσημέρι.
21: Ναι.
22: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναι, αρκετά γήπεδα ήταν κλειστά, είχαν κλιματισμό, αλλά αρέσει τώρα τι κλιματισμό να έχει τώρα ένα γήπεδο 80.000 θέσεων.
21: Ναι.
22: Και να είναι κλειστό. Και με την υγρασία που επικρατεί κτλ. Θα μου πει, να μην το δίναν στη Βόρεια Αμερική. Δεν γίνεται να διεξάγεται μόνο στην Ευρώπη το παγκόσμιο γήπεδο.
21: Κακά τα ψέματα. Εδώ που τα λέμε.
22: Βέβαια έχει αρχίσει να χάνει λίγο τη μαγεία. Και δεν αφήνει εξωαγωνιστικά. Το λέω τώρα έτσι πώς ξύπνησε Αθήνα, γιατί συνειδητοποίησα ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι, το 104ο παρακαλώ, του παγκοσμίου κυπέλλου, 104 μάτς είχε το καινούριο φορμάτ με 48 χώρες. Εξωαγωνιστικά αφήνει προβληματισμό και να το πω έτσι και λίγο χήμα ξενέρωμα, παρά άτι ωραία όπου ήταν. Τώρα για το θέαμα, επειδή είδα από τα 100, άστε το μικρό τελικό χθες τον ψιλοχάζεψα, από τα 102 παιχνίδια πρέπει να έχω δει live, γύρω στα 90 μπορώ να σου πω, δεν ήταν και από τα πλέον εντυπωσιακά, κακό δεν ήταν, δηλαδή θυμάμαι το Μουντιάλ το 90 το πρώτο, και στο πρώτο Μουντιάλ το θυμάσαι πάντα της περιφερής ηλικίας όλοι οι άντρες.
21: Εγώ να σου πω την αλήθεια, το αγαπημένο μου Μουντιάλ νομίζω ήταν, πότε έπαιξε τελικό η Ιταλία με τη Βραζιλία, ήταν 94.
22: Το
21: 94, ναι. Εποχή Ρομπέρτο Μπάτζιο. Και είχα και αφίσα του Ρομπέρτο Μπάτζιο στο δωμάτιό μου, ας πούμε.
22: Ναι.
21: Φαν της Ιταλίας.
22: Το οποίο ήταν πάλι Βόρεια Αμερική, Γιώργο μου, και πάλι δεν ήταν το καλύτερο δυνατό από τους θεάματος. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία των ετών, σου άφησε την Ιταλία με το Μπάτζιο. Σου άφησε την Ολλανδία που για μία ακόμη φορά δεν κατάφερε. Σου άφησε την αποτυχία της Αργεντινής. Σου άφησε τις τρομερές πορείες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ακόμα και των Σουηδών τότε, έτσι. Γιατί ήταν υπολειψία εκείνα τα χρόνια οι σκανδιναβικές χώρες. Μην κοιτάς φέτος που βλέπουμε Νορβηγούς, Σουηδούς και λέμε τι παιχταράδες έχουν κτλ. Ήταν άλλες εποχές, ναι. Αλλά θέλω να πω από άποψη θεάματος, το χειρότερο που θυμάμαι ήταν το 90 στην Ιταλία. που μάλιστα για πρώτη φορά είχαν πάει και οι δύο ημιτελικοί στα πέναλτι. Και τα τελευταία χρόνια νομίζω και του Κατάρ και της Ρωσίας ήταν θεαματικά. Ενώ μέσα στο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι.
22: Το φετινό δεν ήταν τόσο θεαματικό. Υπήρχαν και πάρα πολλές χώρες που άλλος. Εγώ έχω το βίτσιο, ξέρω τους παίκτες, δεν μπορώ να σου μιλήσω για την ενδεκάδα του Ουσμπεκιστάν, να συζητάμε μισή ώρα και πριν πάει.
0: Θες να μου πεις ότι ξέρεις έναν προς έναν τους παίκτες του Ουσμπεκιστάν για παράδειγμα.
22: Όχι, αλλά 12-15 τους ξέρω.
0: Ή του πράσινου ακροτηρίου.
22: Το πράσινο ακροτήρι ήξερα 14.
0: Πολύ καλά.
22: Βάλει στοίχημα με μένα.
0: Θα σε εξετάσω σε άλλη εκπομπή όμως, γιατί είναι και αυτό ένα στοίχημα.
22: Να δούμε. Παρακολουθώ πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Θα βάλω και το Σόμογλου δίπλα, τον Αλέξανδρο, ο οποίος. Είναι εδώ ο άνθρωπος των αθλητικών, ο επικεφαλής στα παραπολιτικά. Να δούμε ποιος θα τα πάει καλύτερα. Αν και αυτός είναι πιο πολύ μπασκετικός, οπότε
22: μπορούμε
0: θα
22: να
0: χάσει μάλλον.
22: Μπορούμε να κάνουμε κάθε Κυριακή, ναι, είναι καλή ιδέα. Από άποψη αίματος, λοιπόν, το φετινό δεν μου έχει αφήσει μέχρι στιγμής την καλύτερη δυνατή εικόνα. Εξωαγωνιστικά μου έχει αφήσει τη χειρότερη.
0: Ναι.
22: Από τη στιγμή που παρεμβαίνει ο... Όπως λέει για μια ψυχή, ο πρόεδρος της γης, ο πλανητάρχης, και αρχίζει τα ωραία. Από το φίλο μου τον Ινφαντίνο, είναι πάρα πολύ κακός αυτός ο διαιτητής που απέβαλε τον παίκτη μας. Ξέρεις πως το λέει ο Τραμπ, που ναι, σουφρώνει και τα χίλια κτλ. Ακυρώνει η FIFA, θυμόμενη έναν απίθανο κανονισμό, η κόκκινη κάρτα του Μπάλογκουν. Συνάδελφοι, είναι Μπάλογκουν, είναι παιδί Νιγηριανών μεταναστών. Δεν είναι Μπάλογκαν, να το λέμε σωστά πως προφέρεται. Παίζει το παιδί, το οποίο δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή ο άλλος αποβάλλεται και παίζει.
0: Λοιπόν, επειδή
22: μια
0: ξέρω...
22: Μια
0: από
22: τις ιστορίες του τελικού ήταν πάσα για το θέμα που μιλήσει πριν. Άλλη, μια από τις ιστορίες του τελικού είναι μια ακυρωθή σαν κόκκινη κάρτα. Αποβολή, συγγνώμη.
0: Ναι. Για πες.
22: Το 62 στη Χιλή, ο Πελέ κουτσένεται. Και χτυπάει και άσχημα και δεν μπορεί να παίξει με την Τσεχοσλοβακία. Στη Βραζιλία τώρα θα κάνουμε. Το 58 το πήρε μόνο στο Πελέ και εκεί παίρνει... Πάνω του τη Βραζιλία, ο άνθρωπος με το κοντό πόδι, ο άνθρωπος που έφυγε πρόωρα γιατί έτσι μένουν και οι μύθοι, που λέγεται ότι είχε γύρω στα 12 εξόγαμα και είχε αναγνωρίσει ένα, εμφανίστηκαν όλα στην κηδεία του, να ξέρεις, και λέγεται Γκαρίντσα. Και πήρε την ομάδα στις πλάτες. Ωστόσο, στον ημιτελικό έχει αποβληθεί. Σημειώνω, είμαστε στο 62, δεν υπάρχουν ακόμα κόκκινες και κίτρινες κάρτες. Είναι η εποχή που ο διαιτητής λέει στον παίκτη. Ότι σε σημειώνω, έχεις φάει κίτρινη, σε παρατηρώ και στις δύο παρατηρήσεις αποβάλλεσαι ή σε αποβάλλω. Τότε για κάθε αποβολή υπήρχε μια επιτροπή που συνεδρίαζε και έλεγαν πώς να έχουν και πολλές κάμερες, έτσι δεν έχουν τεχνολογία σήμερα, ήτανε σωστή,
0: εντάξει,
22: δεν ήτανε
0: κτλ. Βάρ και ιστορίες τώρα,
22: ναι. Αν δεις το βίντεο που υπάρχει το βίντεο του ημιτελικού, έχει ρίξει κλωτσιά ο Γκαρίντσα, είναι για αποβολή. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και ο πρόεδρος της Χιλής παρενέβη και είπε, ρε παιδιά, της Χιλής, καλά λέω, το 62, ρε παιδιά, ας παίξει ο άνθρωπος, λείπει και ο Πελέ, μην έχουμε και καταστροφή και δεν έρθει κανένα στο γήπεδο να δει το τελικό. Αλλά μιλάμε τώρα για παραπάνω από μισό αιώνα πριν, 80 χρόνια πριν. Τώρα είναι άλλο, όταν υπάρχουν κανονισμοί,
0: είναι κανονισμοί.
22: Πρέπει να τηρούνται. Και έπαιξε ο Γκαρίντσα και το κατέκτησε η Βραζιλία.
0: Ή σχεδόν πάντα να τηρούνται, θα πω εγώ, έτσι. Αλλά μεγάλη κουβέντα αυτή.
22: Κοίταξε. Όταν στηρίζεται...
0: Για να μην πω για την περίπτωση του Χάλαντ μέσα στη μεγάλη περιοχή με την Αγγλία, το σπρόξιμο που υποτίθεται ότι ήταν φάουλ, δεν ξέρω.
22: Όχι, αυτό θα σου πω κάτι. Μπορώ να δεχτώ γιατί γίνονται πάρα πολλά σπρόξιματα. Δηλαδή, είδα και ένα βίντεο που ανέβασε ένα άγγλο που είναι ακριβώς. Ήταν στο TikTok, ήταν και μου το στείλαν βασικά. Που είναι ακριβώς πίσω. Ακριβώς πίσω από το σπρόξιμο αυτό έχουν σπρώξει ο ένας τον άλλον και κάπως οι άλλοι κάπως φορές. Ίσως γι' αυτό δεν το έκαναν. Αυτό που σίγουρα πρέπει να σηκώσει κουβέντα. Είναι ότι δίνουμε στο Μουντιάλ, τώρα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, δίνουμε στον αθλητισμό γενικότερα πολύ μεγάλο ρόλο στη τεχνολογία. Να το καταλάβω. Ναι, αλλά όταν στο τελευταίο λεπτό της παράτασης Κροατία-Πορτογαλία έχει ακυρωθεί γκολ της Κροατίας επειδή χτύπησε ο αισθητήρας της μπάλας, οι μπάλες της Τριόντα έχουν αισθητήρες. Και λέει ότι βρήκε στον Κροάτη, όταν έχουμε δει σύγκυρο 15 replay και δεν βλέπουμε να κουμπάει. Και στο λόγο που είμαι λίγο ροναλντινικός και φιλοπορτογάλος. Δηλαδή, μέσα μου ήθελα να περάσει και η Πορτογαλία, αλλά να είμαστε σωστοί. Και λέει λοιπόν ο διαιτητής των ενημερών, χτύπησε ο αισθητήρας. Άρα ο Κροάτης έχει βρει την μπάλα, άρα είναι offside, τελεία, δεν μετράει το γκολ.
0: Ναι.
22: Και μείνει έξω η Κροατία. Και 10 μέρες μετά, στο Αγγλία-Νορβηγία, ας κάνει ο Νίλαντ, ο Νορβηγός, το βολέ, βρίσκει μπάλα στην κάμερα, πέφτει κάτω, κάνει την επίθεση, η Αγγλία βάζει γκολ. Και ενημερώνει μετά η FIFA ότι δεν χτύπησε ο αισθητήρας.
0: Ναι,
22: δηλαδή και
0: μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, επειδή θα χαθούμε, πάμε σε διάλειμμα
21: και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θέλω να μου πεις και κάτι για Κρόιφ, έτσι.
22: Ναι,
21: γιατί μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες πανευρωπαϊκά, ο οποίος δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ, έτσι δεν είναι.
22: Βεβαίως.
21: Πάμε.

0: ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, αν δεν σκοπεύετε να βγείτε, θα δείτε Μουντιάλ, εντάξει, το καταλαβαίνω, σήμερα το βράδυ, το τελικό. Αλλά και αν σκοπεύετε να βγείτε, υπάρχουν και άλλες λύσεις, έτσι, δεν χανόμαστε. Οπότε υπάρχουν πράγματα και υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε και πάρα πολλές επιλογές. Παράδειγμα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει το Πάρκιο Σίνεμα Musical, έτσι, και ουσιαστικά είναι και εκδηλώσεις που είναι δωρεάν. Μπορείτε να δείτε στο θέατρο της Γκράβας το «Ο Λούκι Λούκ δεν φοβάται». Ψάξτε το λίγο, υπάρχουν πολλές επιλογές. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Μουντιάλ, θα μείνουμε σε αυτό που συζητούσαμε με τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Μουντιάλ εμπιστευτικό άλλωστε, έχει γράψει ένα τόμο εκεί 670 σελίδων, όχι αστεία, που κυκλοφόρησε λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και Νίκο, Γιώχαν Κρόιφ, μου υποσχέθηκες και θέλω να μου πεις, γιατί ο Κρόιφ έχει περιβάλλεται, ξέρεις, με διάφορες ιστορίες και με διάφορα περιστατικά και λέγεται ότι υπήρχαν και διάφορα περιστατικά και σε προσωπικό επίπεδο που τον ακολουθούσαν.
2: Η αλήθεια είναι ότι για Γιώχαν έχει παίξει μόνο ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου, είναι λίγο πικρό, έτσι. Μόνο το 1974, που ήταν μια Ολλανδία εκπληκτική, αλλά την πάτησε στο τελικό με τους Δυτικού Γερμανούς, κακά τα ψέματα, και το 1978 δεν βγήκαν στο παγκοσμίο κύπελο. Θα μπορούσε ο Γιώχαν να έχει κερδίσει πολλούς περισσότερους τίτλους, αλλά η κληρονομιά που έχει αφήσει γενικώς στο ποδόσφαιρο και με τα προπονητικά, γιατί είναι αυτός που έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη Μπαρτσελόνα, ήταν αυτός από τους εμπνευστές της Μασία, η οποία ουσιαστικά ανέστησε το ισπανικό ποδόσφαιρο. Μερικοί που μας ακούν τώρα είναι πιο μικροί, αλλά εγώ θυμάμαι τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90 την Ισπανία στην ανυπολιψία τελείως, δηλαδή δεν έκανε το παραμικρό.
1: Ναι, καλά, αυτές οι ομάδες δεν υπήρχαν τότε, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Δεν υπήρχαν. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και η Γαλλία δεν υπήρχε μέχρι κάποια εποχή.
2: Γαλλία, εντάξει. Έχει πάρει το γύρο με τον Πλατίνι το 84 σε τελικό με την Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά σε επίπεδο Μουντιάλ δεν υπήρχαν αυτές οι ομάδες, ας πούμε.
2: Όχι, από το 98.
1: Υπήρχε η Αργεντινή, υπήρχε η Ιταλία, υπήρχε η Βραζιλία φυσικά, που έχει και 5 κατακτήσεις, έτσι. Mm-hmm. Τις περισσότερες από όλους. Και κάποτε στα πρώτα χρόνια υπήρχαν και κάποιοι Λατινοαμερικάνοι. Στα πολύ πρώτα χρόνια.
2: Αλλάζουν σχολές. Κοίταξε. Η Αργεντινή ήταν για χρόνια μακριά από τον πρωταγωνιστή. Τα τελευταία χρόνια ύψωσε κεφάλι. Σκέψου ότι ο Μέση, μέχρι το, αν θυμάμαι καλά, το 21-23, δεν έχει κατακτήσει, μέχρι το 23 Κόπα Αμέρικα, δεν έχει κατακτήσει ούτε έναν διεθνή τίτλο με την Αργεντινή. Είχε γίνει ανέκδοτο.
1: Το έκανε το 22.
2: Πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 22.
1: Ναι.
2: Η Αργεντινή ήταν για χρόνια στην ανυπολιψία. Ακόμη δηλαδή και στο τελικό που είχε πάει το 14 με τη Γερμανία, ήταν, ας πούμε, μια αναλαμπή ότι κάτι άρχισε να δείχνει. Δεν είχε δείξει κάτι. Αφήνω τελείως έξω τους Άγγλους που έχουν ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια της, κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, Κρόιφ, μη χάνεσαι. Ναι. Γιώχαν Κρόιφ.
2: Δεν χάνομαι.
1: Γιατί κυλάει ο ραδιοφωνικός χρόνος και όχι τίποτα άλλο. Επειδή οι μεγαλύτερες, θα σου πω εγώ, είχαν και προτίμηση τον Κρόιφ, έτσι. Mm. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία, ας πούμε, γυναικών.
2: Η Ολλανδία ήταν το κορδετάν που λέγαμε τη δεκαετία του 70 λόγω του Κρόιφ. Δυστυχώς δεν πήρε τίποτα. Και είναι η μοναδική χώρα που έχει πάει 3 φορές στο τελικό Μουντιάλ, γιατί πήγε και το 10. Και έχει αποτύχει. Καμία άλλη δεν έχει, ας πούμε, τόσο πολλές αποτυχίες. Θεωρώ ότι ο Γιώχαν είχε. Όχι, θεωρώ, το έχω γράψει και στο βιβλίο αναλυτικά. Επηρεαζόταν όχι πολύ, ας το πούμε έτσι λίγο ανάλαφρα, ο ορισμός της παντόφλας από τη γυναίκα του.
1: Ναι. Σε πάρα αλλά ήταν και γυναικάς όμως, έτσι. Ήταν σχετικά άτακτος από ό,τι λέγεται. Θρυλείται.
2: Υπάρχουν μύθοι για τον Γιώχαν. Καταρχάς υπήρχε, ας πούμε, ένας μεγάλος μύθος ότι ο Γιώχαν ήταν αριστερός και γι' αυτό δεν πήγε στο Μουντιάλ του 1978 για να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς Βιδέλα κτλ. Καταρχάς ο Κρόιφ ήταν δεξιός. Φανερά δηλαδή, έχει υποστηρίξει, έχει παρευθεί στις εκλογές κτλ. Η Ντάνι Κρόιφ ήταν όχι η σκιά του, ήταν πάντα μπροστά. Δηλαδή μου έλεγαν και δημοσιογράφοι, ακόμα και στα τελευταία του, ότι προσπαθούσαν να πάρουν μια συνέντευξη να βγει και απαντούσε στα mail, στα τηλέφωνα κτλ. Πάντα η Ντάνι Κρόιφ.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το λες και πάρα πολύ στενά όταν έχει να κάνει με ποδοσφαιριστική. Υπάρχει έτσι και το σενάριο του 1978 ότι δεν πήγε στο Μουντιάλ. Γιατί είχε γίνει το σκηνικό του 1974 στη Δυτική Γερμανία, όταν ένα γατόνι φωτογράφος πήγε εκεί που έμεναν οι Ολλανδοί διεθνείς στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας. και τους βρήκε εκεί στην πισίνα με κάτι καλύπηγες παρουσίες, μουσική, χαλαρά ποτάκια, σαμπάνιας κτλ. Δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες, έφτασαν στην Ολλανδία. Εμφανίστηκε το τσάρτερ δύο μέρες μετά στη Γερμανία με διαμαρτυρόμενες συντρόφισσες.
1: Και μετά ένας Θεός ξέρει τι έγινε, έτσι.
2: Οι αυτόπτης μάρτυρες λένε ότι ο Κρόιφ μιλούσε όλη μέρα στο τηλέφωνο με την Τάνη, η οποία δεν πήγε να τον βρει, που ήταν μαχαιριά αυτό για τον Κρόιφ, δηλαδή να της εξηγήσει από κοντά ότι δεν έχει γίνει κάτι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Και λένε ότι είχε υποσχεθεί ότι δεν θα λείψω πάρα πολύ καιρό πάλι από
1: τον Κρόιφ. Απλά ότι βρέθηκαν εκεί οι καλύπηγες και τις κέρασαν από το, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτή ήταν.
2: Αυτό είναι ένα σενάριο που μου αρέσει, ας πούμε, γιατί υπάρχουν 4-5 εκδοχές. Το έχω γράψει στο βιβλίο το Μουντιαλιστικό για την απουσία του Κρόιφ το 1978. Που η Ολλανδία ήταν στο τελικό και θεωρώ ότι ακόμα και με τον Κρόιφ θα το είχαν, έτσι όπως ήταν ο τελικός στην εποχή του Βιδέλα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω, και το βλέπεις όταν γίνεσαι γονέας και μεγαλώνεις, ότι πιο πολύ, αν διάλεγα δηλαδή μια 4-5 ερμηνείες, θα ήταν αυτή. Τη δεκαετία του 70 ήταν πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο των απαγωγών διάσημων σε όλο τον κόσμο. Από οργανώσεις. Θέλετε επαναστατικές, θέλετε τρομοκρατικές, δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε τώρα. Πολιτικοί, αθλητές, γνωστοί, δηλαδή είχαν γίνει πολλά. Επειδή έχουν πιάσει και τον Κρόιφ Όμηρο στο σπίτι του στη Βαρκελόνη για μια μισή μέρα, με τα παιδιά του και τη γυναίκα του μέσα, σου λέει δεν θα λείψω πάλι τόσο καιρό να αφήσω πίσω την οικογένειά μου, δεν νιώθω safe.
1: Ναι.
2: Ίσως είναι το πιο έτσι normal και αποδεκτό σενάριο για την απουσία του.
1: Για την όλη ιστορία.
2: Άλλη μια ιστορία είναι ο τελικός του 78, ας πούμε, και το πώς η Αργεντινή είχε κάνει τα πάντα για να το κατακτήσει και θα το κατακτούσε, ας πούμε, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ακόμα και απέναντι στην υπέροχη Ολλανδία.
1: Και πες μου και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μπορώ να αφήσω. Μ' αρέσει, μένω ίσως λίγο πιο πολύ στα πρόσωπα, αλλά Diego Maradona, έχεις να μου πεις κάτι.
2: Εσύ, είναι το βιβλίο μου 250.000 λέξεις, ωραία. Ένα κεφάλαιο είναι ο Diego που είναι 12.000 λέξεις.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν γίνεται να μου πεις κάτι για Μαραντόνα.
2: Που εννοείται έχουν βγει και βιβλία και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, το πιο γνωστό σκηνικό με το Μαραντόνα είναι το χέρι του Θεού και λοιπά που έβαλε τον γκολ με το χέρι, έτσι.
2: Ναι, το πιο γνωστό για όποιον δεν το λέω έτσι με αγάπη, δεν ψάχνει, δεν μελετάει. Γιατί είναι αυτό που έχουμε δει, μας έχει κάνει εντύπωση, είναι το μάτς με την Αγγλία το 86 που έχει βάλει το χέρι, το οποίο κλέβει. Αλλά παρόλα αυτά αρέσει στον κόσμο ότι η Αργεντινή έχει την ήττα από τον πόλεμο των Φόκλαντς το 82. Νιώθει ατίμωση, οπότε με το χέρι του Θεού και με τον τρόπο που γίνεται παίρνει έτσι ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα, ας πούμε, μια αυτοπεποίθηση. Έχει άλλαξει ήδη και το καθεστώς στην Αργεντινή. Από την άλλη είναι εκείνη η γκολάρα που έχει περάσει τους πάντες και τα πάντα. Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι το γκολ του Αλ Οβαϊράν το 94 στο Σαουδική Αραβία-Βέλγιο είναι καλύτερο του Μαραντόνα. Ψάξτε το. Σαουδική Αραβία-Βέλγιο το 94. Έχει περάσει ακόμα περισσότερους και είναι ακόμα πιο γρήγορος από το Μαραντόνα. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, μετράει και το όνομα και ποιος έβαλε τον γκολ, έτσι. Και κατά ψέματα. Όπως φέτος στην Αργεντινή έχει βάλει μια γκολάρα ο Χούλιαν Άλβαρες με την Ελβετία και λέω πόσοι θα θυμούνται το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ όταν έχει βάλει, ας πούμε, τόσο γκολ ο Μέση φέτος.
1: Ναι, πραγματικά. Το καλύτερο αντίο νομίζω για το Μέση. Και σε τρέχω, αλλά ναι. Κλείνει ο χρόνος, οπότε θέλω να μου πεις. Γι' αυτό σε τρέχω, για να μην το χάσουμε.
2: Ναι, ναι. Για το Μαραντόνα,
1: Ναι.
2: Μαραντόνα το 78 δεν πήγε στο Μουντιάλ, ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο. Είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ και λέγανε γιατί δεν κάλεσε το Μαραντόνα. Το 82 στη ματσάρα με τη Βραζιλία αποβάλλεται. Έχει φάει βέβαια και πάρα πολύ κλωτσίδι. Είναι πιτσιρικά, σε εκνευρίζεται, αποβάλλεται.
1: Ναι.
2: Το 86 το πήρε μόνος του, δεν έχει κάνει και σούπερ παιχνίδια σε όλα, αλλά έχει κάνει στα νοκάουτ του Μαραντόνα, δηλαδή κατά ψέματα. Το 90 υπάρχει ο τελικός με τη Δυτική Γερμανία, με το Μεξικανό ρέφερι Κοδεσάλ, ο οποίος δίνει ένα πέναλτι που κατά ψέματα δεν δινόταν. Και αντί να κοιτάμε τη στέψη των Γερμανών, κοιτάμε το Μαραντόνα που κλαίει, το θυμάσαι,
1: ναι,
2: την κάμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Και το 94 είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι από τα ελάχιστα που ο Μαραντόνα έχει δίκιο, ότι του την είχαν στημένη με τα ούρα και το αντιτόπινγκ κοντρόλ. Έτσι, ο ίδιος λέει ότι με ξεγέλασαν. Και δεν θέλω να το πω αυτό γιατί είναι μια ιστορία που δείχνει και την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, έτσι πολύ σύντομα. Ο Μαραντόνα έχει φύγει από την Νάπολη ετοιμασμένος, ναρκωμανής, έχει πάρει κιλά. Παρ' όλα αυτά αποφασίζει να κάνει προετοιμασία μόνος του για να προλάβει το Μουντιάλ του 94. Γιατί? Γιατί σου λέει το 86 οι κόρες μου δεν είχαν γεννηθεί και το 90 ήταν πολύ μικρές. Θέλω να θυμούνται τον μπαμπά τους να παίζει σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι μεγαλύτερο κίνητρο εσύ Γιώργο από τα ίδια στα παιδιά.
1: Πραγματικά.
2: Και κλείνεται σε ένα ράντζο. Κάνει 5 μήνες μόνος του προετοιμασία, τα έχω γράψει αυτά στο βιβλίο. Ανταλλάσσει μηνύματα με τον προπονητή του, τον προσωπικό, νίκησα, δηλαδή είμαι καθαρός από ναρκωτικά. Έχεις κάνει όλο αυτό τον αγώνα, ενημερώνει στην Ομοσπονδία για τον προπονητή αρχές Μαΐου, είμαι έτοιμος να πάω στο Μουντιάλ. Έτσι, 1,5 μήνα πριν το Μουντιάλ δεν ξέρω αν θα πάει Μαραντόνα. Και ξαφνικά πας το παρισμένος. Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Νικό, σε ευχαριστώ για όλα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Για να δούμε τα σπουδαία.
2: Καλό παιχνίδι απόψε. Έτσι να το χαρούμε. Όπως ήταν το 3-3, ρε παιδί μου, το 22 στο Κατάρ με τη Γαλλία και την Αργεντινή. Μακάρι να χαρούμε μπάλα απόψε. Να σου αφήσει και στο κερασάκι την τούρτα να είναι ένα πολύ.
1: Όποιος και αν είναι τελικά ο νικητής. Λοιπόν, την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ και πάλι κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα,
1: ο Μίστερ Μουντιάλ Εμπιστευτικό, έτσι, το βιβλίο, μην το ξεχνάτε. Εκεί θα δείτε τα πάντα. Και πολλά περισσότερα από αυτά που είπαμε εδώ. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά είναι ανεξάντλητος ο Νίκος Μποζιονέλος. Σε ευχαριστώ για όλα, Νίκο μου. Καλή Κυριακή να έχεις.
2: Καλημέρα.

τα φέρνει η ζωή, πώς έρχονται τα πράγματα καμιά φορά, ε. Αυτό το τραγούδι, το Respect που ακούτε από την Άριθα Φράγκλιν και ηχογραφήθηκε κάποια στιγμή το 1967. Η πλάκα είναι ότι δεν το είπε πρώτη η Άριθα Φράγκλιν, το είπε πρώτος ο Otis Redding και τελικά όμως έμελε να γίνει πολύ γνωστό από τη φωνή αυτή που ακούμε εδώ, μια από τις μεγαλύτερες φωνές, πραγματικά τις μεγαλύτερες φωνές του προηγούμενου αιώνα, έτσι.

0: Λοιπόν, και καθότι καλοκαίρι έρχεται και καλούμαστε να διαχειριστούμε πράγματα, καταστάσεις, καλούμαστε να διαχειριστούμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, το χρόνο μας, να πάρουμε ανάσες και πραγματικά να περάσουμε καλά αν μπορούμε στο τέλος της ημέρας, θα συζητήσουμε και ένα θέμα που απασχολεί οικογένειες και απασχολεί γονείς και δεν είναι άλλο από αυτό που ευρύτερα είναι γνωστό ως ΔΕΠΗ ή αλλιώς ή αναλυτικότερα ως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Θυμίζω, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο και για μηνύματα στο 211-1080-880 σας είπα ότι είναι η Μαρία Ιωάννου, αλλά νομίζω μου την έσκασε γιατί αυτές τις μέρες καλύπτει και άδειες. Τέλος πάντων, στο 211-1080-880 παίρνετε για μηνύματα και στο radio papakiparapolitika.gr. Λοιπόν, για τη ΔΕΠΗ όμως θα συζητήσουμε με την Άνση Παπαδάτου, η οποία είναι ειδική παιδαγωγός και θα μας πει και για το πώς διαχειριζόμαστε τη ΔΕΠΗ στη διάρκεια του καλοκαιριού. Την καλημέρα μου, ελπίζω να είστε καλά εκεί στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη και ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη.
0: Αχ, μια βόλτα στην παραλία, το λέω συνέχεια, αλλά φέτος δεν τα έχω καταφέρει πραγματικά. Τέλος πάντων, θα γίνει και αυτό.
1: Να το προγραμματίσετε, είναι υπέροχα.
0: Το ξέρω πολύ καλά, μην ανησυχείτε. Έχω πολύ άμεση σχέση λόγω της γυναίκας μου, οπότε εντάξει, τέλος πάντων, θα γίνει. Συζητάμε λοιπόν για ΔΕΠΗ και πολλοί δεν ξέρουν καν τι μπορεί να είναι η ΔΕΠΗ πέρα από εκείνους που τους απασχολεί άμεσα, από τις οικογένειες που τις απασχολεί άμεσα, και ίσως καλό είναι να πούμε και τι είναι για να μάθουν και κάποιοι που μπορεί να βλέπουν πράγματα και να μην αναγνωρίζουν και να μην προβληματίζονται αμέσως. Άρα για να χτυπήσουμε και ένα καμπανάκι, να το πω έτσι, αν θέλετε.
1: Η ΔΕΠΗ, όπως πολύ σωστά είπατε, αν αναλύσουμε τα αρχικά της, είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Βέβαια, η διαταραχή αυτή μπορεί να υπάρχει και με την υπερκινητικότητα και χωρίς αυτήν, γι' αυτό και συχνά αναφέρεται και ως ΔΕΠ, χωρίς το ύψιλον δηλαδή στο τέλος. Είναι μια από τις πιο συχνές νευροαναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας η ΔΕΠΗ, λοιπόν. Εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία, επηρεάζει τη λειτουργικότητα των παιδιών σε διάφορα πλαίσια, όπως είναι το σχολείο, το σπίτι ή οι κοινωνικές επαφές που έχουν τα παιδιά. Δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση βέβαια με το επίπεδο νοημοσύνης, αλλά αντίθετα έχει σχέση άμεση με τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει την προσοχή, την παρορμητικότητα και τη συμπεριφορά.
0: Άρα φέρνει μια διάσπαση προσοχής. Σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πιο δύσκολο ένα παιδί με ΔΕΠΗ, που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΗ, να καθίσει και να διαβάσει, να συγκρατήσει τη γνώση, να μπορέσει να αποδώσει στα μαθήματα κλπ.
1: Τα παιδιά λοιπόν που έχουν η ελλειμματική προσοχή είναι αυτό το κατά το κοινό λεγόμενο η διάσπαση που λέτε. Αυτή είναι η ελλειμματική προσοχή. Τα παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, δυσκολεύονται να οργανώσουν τις εργασίες τους, να ακολουθήσουν οδηγίες. Πολλές φορές δεν ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες τους, βαριούνται δηλαδή πολύ εύκολα, αλλάζουν συχνά το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Η ΔΕΠΗ βέβαια εκτός από την λεγόμενη διάσπαση, πολλές φορές συνοδεύεται και από την, υπερκινητικότητα, που σημαίνει έντονη κινητική δραστηριότητα των παιδιών, δυσκολεύονται να παραμείνουν πολλή ώρα σε καθιστή θέση, έχουν μια εσωτερική ανάγκη, συνεχή ανάγκη για κίνηση. Υπάρχει και το κομμάτι της παρορμητικότητας, το οποίο αφορά πολύ βιαστικές αντιδράσεις. Είναι τα παιδιά που πηγαίνουν στην παιδική χαρά και δυσκολεύονται να περιμένουν τη σειρά τους για να ανέβουν στην τζουλήθρα. Δυσκολεύονται ή που παρεμβαίνουν στις δραστηριότητες των άλλων.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με τους μετέπειτα ενήλικες που θέλουν να περάσουν με το αυτοκίνητό τους πάνω από εμάς όταν είμαστε στο δρόμο ή η δεξιά μας να προσπεράσουν και μας κορνάνουν συνέχεια. Έτσι, αυτό είναι κάτι άλλο φαντάζομαι.
1: Όχι,
0: δεν μετουσιώνεται σε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, έχουν σχέση, γιατί επειδή είπαμε ότι είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η ΔΕΠΗ, το άτομο την έχει επιγενετής. Ένα παιδί με ΔΕΠΗ θα εξελιχθεί σε έναν ενήλικα με ΔΕΠΗ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε έχει μια, είναι συνυφασμένο. Θα μπορούσε δηλαδή ο ανυπόμονος οδηγός να έχει στοιχεία ΔΕΠΗ ή να είναι διαγνωσμένος από την παιδική τη ηλικία.
0: Για παράδειγμα, εγώ που δεν μπορώ, πηγαίνω σε μια εκδήλωση και δεν μπορώ να καθίσω σε μια καρέκλα και θέλω να είμαι συνέχεια να την παρακολουθώ όρθιος, είναι δείγμα.
1: Εντάξει,
0: θα μπορούσε, γιατί είμαι υπερκινητικός σαν άνθρωπος.
1: θα μπορούσε, αλλά για να έχουμε μία διάγνωση παρατηρούμε έναν αριθμό συμπτωμάτων τα οποία πρέπει να υπάρχουν παραπάνω από 6 για διάστημα, για χρονικό διάστημα περισσότερο των 6 μηνών και να παρατηρούνται σε περισσότερα από 2 πλαίσια. Δηλαδή, εάν για κάποιο λόγο εσύ μπορεί εγώ να, σε μία εκδήλωση μέσα στον πολύ κόσμο να νιώθετε μία συστολή ή να έχετε μία εσωτερική ας πούμε, ανησυχία που δεν σας αφήνει να καθίσετε και θέλετε να κινήσετε και αυτό παρατηρείτε μόνο εκεί και είναι μόνο αυτό, όχι δεν είναι ΔΕΠΗ ξεκάθαρα. Πρέπει να συνοδεύετε και από άλλα συμπτώματα, πρέπει να παρατηρείτε και σε άλλα πλαίσια, δηλαδή να το παθαίνετε αυτό, τι να σας πω, ας πούμε, ίσως και μέσα στην εκκλησία που ο κανόνας λέει ότι όταν πηγαίνω να εκκλησιαστώ, κάθομαι στην καρέκλα μου.
0: Και στην εκκλησία το παθαίνω, μην ανησυχείτε παντού. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, σας το λέω σοβαρά. Και
1: ωραία, αν λοιπόν σε αυτό προσθέσουμε, θέλουμε 6 συμπτώματα από τη λίστα των συμπτωμάτων της ΔΕΠΗ, να παρατηρούνται σε χρονική
0: μη σας πω για τον εκνευρισμό μου όταν βλέπω κάποιον να κινείται με αργούς ρυθμούς, έτσι. Αυτό ας μην το συζητήσουμε εκεί. Μιλάμε φωτιά, κατευθείαν.
1: Εκεί θα αλλάξουμε και επίπεδο διαταραχών. Θα φύγουμε από τη ΔΕΠ. Υπάρχουν και άλλα.
0: Ωραία, τα έχω όλα μαζί. Εντάξει, καλά πάμε. Δεν με βοηθάτε. Λοιπόν, να μείνουμε όμως αυτό. Έρχεται καλοκαίρι και έχουμε ένα παιδί μέσα στο σπίτι που έχει ΔΕΠ, έτσι. Τι κάνουμε, γιατί μου είπατε και επιβεβαιώσατε ότι με δυσκολία μπορεί να αφομοιώσει την ίδια γνώση και μάλλον δεν μπορεί να αφομοιώσει την ίδια γνώση που μπορεί να αφομοιώσει ένας συμμαθητής του που δεν έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΗ.
1: Τα παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ είτε έχουν διάγνωση επίσημη είτε δεν έχουν διάγνωση συνήθως σε δεύτερο χρόνο παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι μαθησιακές δυσκολίες λοιπόν είναι που τα δυσκολεύουν στο να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν με την ίδια ευκολία συγγνώμη, που θα το κάνει ένας τυπικός μαθητής. Γιατί ξεκαθάρισα και θα το ξαναπώ γιατί θέλω να είναι απολύτως σαφές ότι οι ΔΕΠΗ όπως και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν καμία συσχέτιση με το νοητικό δυναμικό των παιδιών.
0: Προφανώς και βλέπουμε είναι και πολύ πετυχημένους ανθρώπους μετά, έτσι, που ενδεχομένως να πάσχουν από οτιδήποτε ή, και από, ή να έπασαν από ΔΕΠΗ ενδεχομένως.
1: Ανοιχτά, ας πούμε, για τη ΔΕΠΗ του έχει μιλήσει γιατί είναι διαγνωσμένος και από την παιδική ηλικία ο Μίκαελ Φέλπς.
0: Ναι,
1: μπράβο. Είναι γνωστό σε όλους.
0: Άρα το καλοκαίρι τι κάνουμε.
1: Τώρα το καλοκαίρι τι κάνουμε. Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Τι κάνουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, κύριε Λαμπύρη, είναι πρωτίστως χρόνος για ξεκούραση και ανανέωση για όλα τα παιδιά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι διακόπτουμε κάθε μαθησιακή διαδικασία, κάθε μαθησιακή δραστηριότητα. Ο στόχος όμως δεν είναι να μεταφέρουμε το σχολείο στο σπίτι. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε με φυσικό και ευχάριστο τρόπο όλες τις δεξιότητες που το παιδί κατέκτησε μέσα στη χρονιά που προηγήθηκε.
0: Εγώ θυμάμαι κάτι βιβλία που ήταν, ας πούμε, ασκήσεις επαναλήψεις της χρονιάς, που ήταν εξωσχολικά βιβλία που τα έπαιρνα και είχε από μαθηματικά μέσα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Σωστά,
0: και γύριζα πίσω στην τελευταία σελίδα που είχε τις λύσεις και τα έλυνα όλα και τα έδινα στη μητέρα μου.
1: Σωστά τα λέτε. Όλοι περάσαμε από αυτό το στάδιο, γιατί τότε δεν ήταν ούτε τα ερευνητικά δεδομένα τόσο πολλά, ούτε υπήρχαν τόσες πολλές επιλογές. Οπότε όλοι παίρναμε από το βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο με καλοκαιρινές δραστηριότητες και ξανακάναμε ό,τι διδασκόμασταν όλη τη χρονιά. Τώρα πια δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει προχωρήσει όλο το κομμάτι και της επιστήμης, της ειδικής αγωγής και γενικότερα η τεχνολογία έχει μπει και μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη μάθηση χωρίς πίεση και χωρίς άγχος και μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και μέσα από εμπειρίες της καθημερινότητας. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να βάλουμε ένα παιδί, να του δώσουμε ένα βιβλίο παραδείγματος χάρη και να το αναγκάσουμε να διαβάσει προκειμένου να βελτιώσει, να μην ξεχάσει ή να βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα.
0: Άρα και μέσα από παιχνίδι μπορεί να γίνει αυτό, έτσι.
1: Φυσικά, μπορούμε να βγούμε μια βόλτα στην παραλία και να βάλουμε το παιδί να διαβάζει τις πινακίδες, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το βάλουμε να γράψει τη λίστα με τα ψώνια, έτσι ώστε να βελτιώσει το γραφικό του χαρακτήρα.
0: Άρα αναθέτουμε και καθήκοντα.
1: Έτσι, ακριβώς. Μπορούμε να το βάλουμε να μετρήσει χρήματα προκειμένου να μην χάσει την επαφή με τις μαθηματικές έννοιες.
0: Να το κάνουμε να νιώσει χρήσιμο λοιπόν, με κάποιο τρόπο, χωρίς να φανεί ότι το πιέζουμε για να κάνει κάτι.
1: Έτσι, ακριβώς. Θέλουμε να φύγει από το από το υποσυνείδητο των παιδιών, η σύνδεση του αυτό, ότι αυτό που κάνουμε έχει άμεση σχέση με το σχολείο.
0: Θα πω βέβαια εδώ ως παρατήρηση και ολοκληρώνοντας και τη συζήτησή μας, ότι έχει σημασία και οι γονείς να είναι εκπαιδευμένοι, να μπορούν να αποδεχτούν οι ίδιοι ότι δεν πρέπει να πιέσουν το παιδί τους για να κάνει κάτι υποχρεωτικά, έτσι. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό τις περισσότερες φορές.
1: Όχι, αλλά μπορούν να κατανοήσουν ότι το καλοκαίρι, πέρα από ο περίοδος ξενιασιάς και ξεκούρασης, είναι και μια καλή ευκαιρία να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ γονέα και παιδιού, οι οποίες σχέσεις κατά τα ψέματα διαταράσσονται μέσα στη σχολική χρονιά και από τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν οι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα από τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν, κυρίως που έχουν ΔΕΠΗ και είναι διαγνωσμένα και έχουν μαθητικές δυσκολίες, έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι δεν αξιολογούνται συνεχώς για την επίδοσή τους στη σχολική. Έχουν ανάγκη να παίξουν, να τρέξουν, να εξερευνήσουν, να πετύχουν. Και συχνά οι πιο σημαντικές κατακτήσεις του καλοκαιριού δεν είναι οι ακαδημαϊκές, είναι η αυτοπεποίθηση, είναι η ανεξαρτησία, είναι η συναισθηματική τους ανάπτυξη.
0: Και η κοινωνικοποίηση.
1: Προφανώς. Φυσικά και η κοινωνικοποίηση. Οι καλύτερες δραστηριότητες είναι αυτές που συνδυάζουν το παιχνίδι, την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Η μουσική, οι κατασκευές, ο αθλητισμός, οι ομαδικές δραστηριότητες βοηθούν πάρα πολύ σημαντικά τα παιδιά που έχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί και την αυτοπεποίθησή τους ενισχύουν και τους δίνουν ευκαιρίες επιτυχίας έξω από το ακαδημαϊκό πλαίσιο. Διατηρώντας παράλληλα δεξιότητες που έχουν κατακτηθεί, γιατί η διαδικασία η μαθησιακή δεν αφορά πάντα.
0: Αγαπητοί γονείς, ακούτε, φαντάζομαι, αγαπητοί γονείς, έτσι. Μην πιέζετε τα παιδιά σας δε και καλά να κάνουν κάτι. Βάλτε τα να κάνουν κάτι πιο δημιουργικό και το αποτέλεσμα θα είναι ίσως και πολύ παραγωγικότερο από αυτό που θα περιμένατε. Όπως λέει και η κυρία Παπαδάτου, ειδική παιδαγωγός Νάνση Παπαδάτου από Θεσσαλονίκη μας μιλάει, από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα.
1: Και εγώ σας
0: ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
1: Και εσείς, σας περιμένουμε στην πόλη μας.
0: Θα ελπίσω το συντομότερο. Κάπου εκεί στα Πέριξ θα μπορεί και να βρεθούμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Χαρά μου που σας είχαμε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο...
1: Καραφλός.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο...

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μέρα σήμερα είναι μουντιάλ, τελείωσε. Έχουμε το ζευγάρι και... Εντάξει, εγώ υποστηρίζω Μέση, υποστηρίζω Αργεντινή. Υπό άλλες συνθήκες θα υποστήριζα Ιταλία. Ο Αλέξανδρος Σωμογλου ξέρω ότι είναι από τους στενοχωρημένους της ιστορίας, γιατί η Αγγλία έμεινε εκτός. Η Αργεντινή ήταν εκείνη που πέρασε. Αλέξανδρε, τι κάνεις?
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Ναι, και το έζησα και στην Αγγλία, το έζησα και στην καρδιά της πίκρας.
0: Ναι, γιατί ήσουν εκεί κάποιες μέρες για άλλες δουλειές δικές σου.
1: Για ευχάριστους λόγους ήμουν εκεί. Ναι, και το έζησα. Εντάξει, αν και η μέρα ανήκει ολοκληρωτικά στην Αργεντινή και την Ισπανία, στο Λάτιν ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ξέρεις, έχει μείνει αυτή ο τρόπος που κατάφεραν για άλλη μια φορά οι Άγγλοι να αποκλειστούν.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι μέσα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή περνάνε πάνε στις 16, ναι, πάνε στις 8 ας πούμε ενδεχομένως.
1: Και στο τελικό του Euro και τώρα στους 4.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι πλέον όσο πολλαπλασιάζονται οι αποτυχίες, ειδικά στα παγκόσμια κύπελα, τόσο μεγιστοποιείται και αυτό το βάρος που κουβαλούν όλοι οι παίχτες. Για μένα η μεγάλη απογοήτευση δεν είναι κάποιος Άγγλος ποδοσφαιριστής, είναι ο Τούχελ, ο οποίος περίμενε κανείς ότι με τη γερμανική του νοοτροπία θα βοηθούσε τους ποδοσφαιριστές του να απελευθερωθούν ψυχολογικά και πνευματικά, και συνέβη ακριβώς το ανάποδο. Ο Τούχελ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με την ητοπαθή και φοβική συμπεριφορά του στον ημιτελικό με τους Αργεντινούς, ήταν αυτός που ουσιαστικά επέτρεψε στην παρέα του Μέση να
0: είναι. Ο προπονητής, για όσους δεν ξέρουν, της Αγγλίας, έτσι, είναι ο Τούχελ.
1: Επέτρεψε με την συμπεριφορά του και με τη διαχείριση της ενδεκάδας του και του συστήματος όλου μετά το 1-0 των Άγγλων. Αυτός ήταν που επέτρεψε στην Αργεντινή να αντιδράσει, και βέβαια υπάρχει αυτό το τεράστιο το φαινόμενο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Το Μέση,
1: Μέση, ναι, που για μένα.
0: Αυτός έκανε τη διαφορά, έτσι.
1: Ανεξαρτήτως θα συμβεί σε λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη, έχει βάλει και τέλος την όποια έτσι η ντριγκαδόρικη συζήτηση περί του GOAT όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με αυτά που έκανε και στο φετινό Μουντιάλ σε ηλικία 39 ετών, από όποια πλευρά και αν όποιες παραμέτρους και αν θέσουμε, μα λέγεται διάρκεια, μα λέγεται ταλέντο, μα λέγεται impact στις ομάδες που αγωνίστηκε, νομίζω ότι η κυρίως σε διάρκεια καριέρας αυτά που πέτυχε ο Μέση δεν έχει πετύχει κανένα άλλο ποδοσφαιριστής.
0: Και εδώ νομίζω είναι και θέμα μυαλού, όχι μόνο αθλητικής ή φυσικής κατάστασης. Είναι κυρίως θέμα μυαλού και διαχείρισης.
1: Πάνω απ' όλα είναι θέμα ταλέντου. Είναι κάποια πράγματα που είναι θεόσταλτα.
0: Ναι.
1: Προφανώς και άλλοι είχαν, και όπως λες πολύ σωστά, δεν είχαν το μυαλό να το διαχειριστούν, δεν είχαν την πνευματική ισορροπία.
0: Γι' αυτό το βάζω μπροστά εγώ το μυαλό.
1: Συμφωνώ, εννοείται.
0: Άρα λοιπόν σήμερα 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα Μουντιάλ που εξελίχθηκε σε Μουντιάλ των Σταρ, με τον κορυφαίο όλων να είναι αυτός που θα συμμετάσχει, θα ανοίξει τον τελευταίο χορό απόψε στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, έχει πάρα πολύ

0: μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί απέναντί του θα βρει το απόλυτο προπονητικό project του Μουντιάλ. Ναι. Η Ισπανία είναι μια ομάδα του προπονητή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
1: Και είναι και μια ομάδα, ομάδα
0: ακριβώς,
1: ανθρώπων.
0: Ακριβώς. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι σήμερα θα δούμε μια μονομαχία του, πώς θα το πω, του διάσημου MVP, του πιο προβεβλημένου MVP του φετινού Μουντιάλ, απέναντι στον ουσιαστικό, πραγματικό και πλέον αθόρυβο MVP του Μουντιάλ, που δεν είναι άλλος από τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας. Από όποια, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο θεαματικό να βλέπεις τον Μέση να τριπλάρει 7 Άγγλους, για να αναφερθώ σε μια viral φάση του ημιτελικού που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου τα τελευταία 24 ώρα. Ωστόσο, ποδοσφαιρικά είναι πραγματικά για σεμινάριο η όλη παρουσία της Εθνικής Ισπανίας. Μια ομάδα που έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ. Σήμερα, να πούμε, εκτός των άλλων, παίζουν αντίπαλες η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη άμυνα του τουρνουά. Είναι, νομίζω, απόλυτα δικαιολογημένο το ζευγάρι και δίκαιο το ζευγάρι της Ισπανίας με την Αργεντινή. Βάσει όλης της εικόνας, οι Αργεντίνοι είχαν τον καλύτερο παίχτη, βγάλανε, το απόλυτο μέταλλο νικητή. Θυμίζω ότι, είχαν βρεθεί στο χείλος του αποκλεισμού και με την Αίγυπτο, χάνοντας 2-0, και με την Αγγλία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι ένα ζευγάρι απόλυτα ισορροπημένο, το οποίο έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Μάλιστα. Και δώσε και μια πρόβλεψη. Ή μάλλον, αν θέλεις, μια επιθυμία σου, να το πω διαφορετικά.
0: Κοίταξε να δεις. Μη σου προκαλέσω και εσύ ένα ίντρικα, γιατί άνοιξα πολλές έρηδες την Παρασκευή, μιλώντας στο Σκουρί και τον Ξενάκη, γιατί είπα ότι θέλω να το πάρει ο Μέση για να τελειώνει οποιαδήποτε σύγκριση με τον Μαραντόνα. και να είναι ο Μέση...
1: Ο απόλυτος,
0: Ο απόλυτος, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι όσο και αν ο Ντιέγκο ήταν επαναστάτης, ήταν μια θεότητα για τη δική μας, γενιά, πιστεύω ότι εντάξει, για τους λόγους που είπα και πριν, δεν υπάρχει σύγκριση με το Μέση.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.
1: Κοίτα, αν βάλουμε Μαραντόνα και Μέση δίπλα, θα σου πω, για μένα ο Μαραντόνα είναι έρωτας, είναι σεξι ο Μαραντόνα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ενώ ο Μέση είναι ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο απλά υποκλίνεσαι και δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να αμφισβητήσει το οτιδήποτε.
0: Εγώ επαναλαμβάνω, μπαίνω σε αυτή τη σύγκριση που είναι τριγκαδόρη και ουσιαστικά δεν τίθεται, γιατί ο καθένας έχει κάνει τη δική του διαδρομή. Αλλά είναι πάντα τριγκαδόρικο να επιλέγουμε τον coach σε όλα τα αθλήματα. Πάντα θα υπάρχει Jordan, Magic, LeBron, Federer, Djokovic. Μας αρέσει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία σύγκρισης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μην είναι κριτήριο σε έναν αθλητή, όταν μιλάμε για τους κορυφαίους, η διάρκεια. Δηλαδή, ο ένας το κάνει για 20 χρόνια. Ο άλλος το έκανε για 7. Δεν μπορεί να μην είναι η διάρκεια να παίζει ρόλο.
1: Και άλλωστε, μιας και μιλάμε για διάρκεια, θα σου βάλω και τον Κριστιανό Ρονάλντο εδώ.
0: Προφανώς.
1: Ο οποίος, τουλάχιστον σωματικά, έτσι, είναι ένα φαινόμενο.
0: Άλλο, είδε κάτι άλλο, ακριβώς. Ο Κριστιανό ήταν ένα φαινόμενο, κάτι περιφυσικό, να το βλέπεις, ήταν κάτι περιφυσικό.
1: Με λυπή που μιλάς σε παρελθοντικό χρόνο, ήτανε.
0: Ήτανε.
1: Με λυπή. Όπως με λυπεί το γεγονός ότι κλείνει ουσιαστικά πλέον την καριέρα του και ο Μέση.
0: Ναι, εντάξει, μα κοίταξε να δεις. Να μην σε λυπεί, γιατί όλοι εμείς που του ζήσαμε, ειδικά εμείς 50-άριδες που είχαμε το προνόμιο να ζήσουμε και την εποχή του Μαραντόνα και την εποχή του Μέση και του Κριστιάνο, είμαστε ευλογημένη γενιά.
2: Ακούτε, η Ιόνια Μεταλλά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

ζωή. Κρυβόμουνα γιατί

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
12: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
13: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η Φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
11: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
14: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμέντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
8: Ακούτε Ionian FM.

Έτοιμοι!

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

Είδα να γίνεται για πει η γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ιόνιον FM

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

Νίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η Φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών.
8: Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Just Music.

0: δάκρυ εγώ να βγάλω.
1: Και έφτασε η ώρα, για να βάλω μια δροσιστική νότα στην καθημερινότητά σου, στη μέρα σου. Είμαι ο Mr. Spy και για δύο ολοκληρές ώρες θα είμαστε παρέα στο Jazz Music, παρέα με όλα αυτά τα τελευταία νέα, με όλα αυτά τα πράγματα που διψάς για να μάθεις. Η καλύτερη μουσική είναι ο μόνος σύμμαχος που έχουμε έτσι για αυτό το δίωρο, οπότε κάθισε αναπαυτικά και ξεκινάμε.

Just Music εδώ, είσαι και όταν θέλεις να μιλάμε για θησαυρούς. Ανακαλύφθηκε λοιπόν στο Παρίσι μετά από 230 χρόνια ένα άγνωστο τετράδιο του νεαρού Μότσαρντ. Το χειρόγραφο λοιπόν χρονολογείται στο 1778 και περιέχει ασκήσεις και συνθέσεις για φλάουτο και άρπα. Δημιουργήθηκε για την αρή αρπίστρια Marie Louis Philippine de Guinness, αποκαλύπτοντας τον Μότσαρντ ως δάσκαλο. Το τετράδιο λοιπόν βρέθηκε στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας μετά την κατάρση της περιουσίας του Δούκα de Guines. Για να δούμε, είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για την εποχή που ήταν 22χρονος ο Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ωχ, τσιλαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Just Music.

Just Music εδώ συντονισμένο, σημείο Mr. Spa και όχι και τόσο ωραία νέα για τους Cinefield. Το The Batman Part 2 μετατίθεται για τις 18 Φεβρουαρίου του 28. Η ταινία θα έχει 6 χρόνια διαφορά από την πρώτη κυκλοφορία του 2022. Στο cast αναμένονται η Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Thierry Henry και Sebastian Koch. Η καθυστέρηση οφείλεται σε ανακατατάξει την βιομηχανία του θεάματος και την εξαγορά της Warner Bros. Οπότε σε αναμονή λοιπόν. Είχε ξεκινήσει για το 26, πήγε στο 27, αλλά τελικά επίσημα αναφέρεται πλέον στο 28. Σε αναμονή.

Και μιας και ανοίξαμε το κουτί της συνεφίλ μας κατάστασης, της συνεφίλ πλευρά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει έτσι, για την νέα ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan, που είναι μια... Δεν είναι μια συνηθισμένη κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Φτιάχτηκε λοιπόν το cast της ταινίας σε 60 δευτερόλεπτα με δακτυλικό εξάμετρο όλο το θέμα της ταινίας. Μεγάλα ονόματα του Hollywood συμμετείχαν σε ένα viral βίντεο για την πρόθεση στην ουσία της ταινίας. Η πρόθεση της ταινίας περιλαμβάνει παρουσία από την εκπομπή The Tonight Show starring Jimmy Fallon και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες film IMAX 70 χιλιοστών. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Μπες, τσέκαρε το.

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλει το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 3.
8: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η Φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών.
8: Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
14: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας και αν και εσύ, όπως και εγώ, θες να κοιτάμε από μια κλειδαρότρυπα, φουντώνουν οι φήμες για Ριάννα Γκράντε και Ρίκη Αλβάρες, αν είναι ξανά μαζί. Η τραγουδίστρια και ο πρώην χορευτής εμφανίστηκαν πιο κοντά από κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ οι κοινές τους στιγμές συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα. Και ο λόγος για έτσι μια βόλτα στο Central Park που ξεκίνησε έτσι να φουντώνει τις φήμες. Μακάρι, αν είναι καλά τα παιδιά, γιατί να μην είναι μαζί. Το ψωμί μας τρώνε που λένε.

Από τους πιο στενάχωρους αποχαιρετισμούς για ένα θρύλο του ελληνικού σινεμά για τη Μάρο Κοντού, η οποία άφησε την τελευταία της πρωί στα 92 της χρόνια, ετελέστηκε και εξώδιο εξακολουθία με πολλούς συναδέλφους της να την αποχαιρετούν και κατάκλυσαν τα social media viral στιγμές και γενικότερα η άποψή της ότι είναι περαστική από τη ζωή και ότι τα απλά και τα καθημερινά πράγματα όσο μεγαλώνεις είναι αυτά που εκτιμάς και αυτά που χαίρεσαι κάθε μέρα. Αιώνια η μνήμη και σίγουρα ένα κεφάλαιο το οποίο θα παραμείνει μέσα τις ταινίες της, με το χαμόγελά της, μέσα από όλα αυτά που μας κληροδότησε η Μάρο Κοντού.

0: Just Music.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
5: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
4: Την ανάγκη για βοήθεια.
5: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
4: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
5: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 3:30.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Just Music.

Just Music εδώ συντονισμένος και εδώ παρέα μιλάμε για όλα τα θέματα. Λοιπόν, η οικογένεια αποκαλύπτει τα αίτια του θανάτου του Sam Neill. Ο Sam Neill πέθανε από πνευμονία, όχι από καρκίνο σύμφωνα με την οικογένειά του. Ο ηθοποιός είχε νικήσει το καρκίνο πριν από 3 μήνες μετά από μια πρωτοποριακή θεραπεία. Η χρόνια καταπώνηση του οργανισμού από τις θεραπείες εξασθένισε το νοσοποιητικό του σύστημα και η κηδεία του θα γίνει σε γνωστό και οικογενειακό κύκλο με δωρεάς και σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αυτά. 16 χρονών να πούμε ότι 16 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο 70χρονος Σταρ από πνευμονία.

Jazz Music, αυτά είναι τα νέα μας και μία ανάσα πριν κυκλοφορήσει και το νέο τραγούδι της Άννας Βύση με τον Άρτζι, το Όλο Πιο Πάνω. Ένα τραγούδι σε καλοκαιρινό ρυθμό θα έλεγα, έτσι, ένα full dance τραγούδι που νομίζω ότι δίνει και το ρυθμό για την συναυλή που περιμένουμε από εκείνη στο ΆΚΑ. Μέχρι το επόμενο Just Music να περνάτε όμορφα, να δροσίζεστε όσο μπορείτε και καταπολεμήστε τη ζέστη. Πώς? Μόνο με επιτυχίες. Ραντεβού στο επόμενο. Γεια χαρά. We

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Πάμε για ένα ακόμα δίωρο γεμάτο μουσικές, ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, κινηματογραφικές προτάσεις και πάνω απ' όλα θετική ενέργεια. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

επικοινωνία. Δεν την ξεχνάμε ποτέ. Πολύ πολύ σημαντική για αυτή την εκπομπή. Σας περιμένω πάντα στο Instagram account μου. Κάντε follow του λογαριασμού, Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου, και στείλτε μου μηνύματα με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, με ειδήσεις από την περιοχή σας, με ό,τι πραγματικά θέλετε εσείς. Οπωσδήποτε όμως το μήνυμά σας χρειάζομαι το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από που μας ακούτε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω.

πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω με πολλές περισσότερες μουσικές και με τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις, νομίζω ενδιαφέρουσες, ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
6: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και σε μια εποχή που κάθε λογαριασμός μετράει και τα νοικοκυριά προσπαθούν να μαζέψουν ακόμα και το τελευταίο ευρώ, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εξελίσσονται πραγματικά σε κρίσιμο παράγοντα για το οικογενειακό πορτοφόλι. Να σας πω ότι τα στοιχεία για τον πρώτο μήνα του 2026 από τους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας αποκαλύπτουν μεγάλες διαφορές αλλά και μια έκπληξη, μιας και η Αθήνα, παρά το τεράστιο λειτουργικό της βάρος, συγκαταλέγεται στις πιο οικονομικές πόλεις, όπως ακριβώς το ακούτε. Με χρέωση 1,40 ανά τετραγωνικό, ο Δήμος Αθηναίων είναι ο δεύτερος φθηνότερος πανελλαδικά. Η πιο φθηνή πόλη σε δημοτικά τέλη είναι η Πάτρα με μόλις 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στον αντίποδα τώρα, η Λάρισα κρατεί τα σκέπτρα της πιο ακριβής πόλης δημοτικών τελών με 2,47 για το τετραγωνικό, ενώ ακολουθούν ο Βόλος με 2,25 και τα Ιωάννινα με 2,10.

Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά

Αλήθεια, εσείς τι είστε? Είστε boomers? Είστε generation X? Τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, υπάρχει μία γενιά η οποία είναι γενιά μέσα στη γενιά. Τι εννοώ? Baby boomers, γενιά X, millennials, γενιά Z, αλλά και ενδιάμεσες γενναίες έχουν γίνει πια πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο συζήτησης, γιατί η κάθε γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, προσωπικότητα ατόμων, συλλογικές εμπειρίες. Υπάρχουν όμως σε αυτές τις γενεαλογικές κατηγορίες και οι μικρογενιές. Θυμάστε που λέγαμε πριν από κάποιο διάστημα για τους Xennials, που είναι ανάμεσα στη Generation X και στους Millennials. Τώρα θα πάμε σε μια πιο παλιά περίοδο. Υπάρχει μια μικρογενιά μεταξύ των Baby Boomers και της Generation X. Είναι μια γενιά που ονομάζεται γενιά Jones, η οποία αφορά στα άτομα που γεννήθηκαν, προσέξτε, από το 1954 έως το 1965. Είναι, ρε παιδί μου, ούτε Baby Boomers τόσο παλιοί, ούτε Generation X τόσο... Πια και τις Generation X δεν τις λες και πάρα πολύ νέους, αλλά εν πάση περιπτώσει η γενιά Jones, εμπνευσμένη από τον Indiana Jones, είστε εσείς που γεννηθήκατε και μας ακούτε ίσως, από το 1954 έως το 1965. Έχετε μεγαλώσει δηλαδή τις δεκαετίες του 60 και του 70.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, έχει υπάρξει ένα φαινόμενο τελευταία που παρατηρείται πολύ έντονα στην Ευρώπη από αετονίχηδες που μπορούν να σας κλέψουν ενρυπή οφθαλμού. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο και βλέπεις το παρμπρίζ ένα ή και περισσότερα χαρτονομίσματα των 50, των 100 ή ακόμα και των 500 ευρώ. Λες, τι έγινε, τι είναι αυτά που βρέθηκαν εκεί. Βγαίνεις, εξοπάς, τα πάρεις και εκείνη τη στιγμή οι κλέφτες βρίσκουν την ευκαιρία να αρπάξουν αντικείμενα αξίας από το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Την τσάντα σας, κλειδιά, το οτιδήποτε μπορεί να βρίσκεται μέσα. Είναι μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος πια στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να μην βρει μιμητές και στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα. Αν δείτε λοιπόν χαρτονομίσματα στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου σας, μην βιαστείτε να χαρείτε.

Πάμε σε μια ακόμα ιστορία ζωής που νομίζω ότι είναι από αυτές που ζηλεύω πολύ. Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, ονόματι Jason Lee Beckwith, αγόρασε το εγκαταλελειμμένο χωριό Salto de Castro, γνωστό και ως Poblado de Castro για όσους γνωρίζετε, στην επαρχία Ζαμόρα της Ισπανίας. Πόσο αγόρασε ένα ολόκληρο χωριό? Όσο κοστίζει να αγοράσεις ένα τριάρι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, 310.000 ευρώ. Μπορεί να κοστίζει και πιο πολλά το τριάρι, το που ξανασκέφτομαι. Είναι μουσικός, ξενοδόχος, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας στην Καλιφόρνια και αγόρασε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό λοιπόν, έναντι τη τιμή των 310.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα σπίτι, όπως λέει και ο ίδιος, που θέλει πολλή δουλειά, αλλά είναι ένα εγχείρημα που εκείνος και η σύζυγός του χαίρονται στην ιδέα ότι θα το αναλάβουν.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Ιουνιόν FM.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
8: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
7: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: πάλι πίσω. Πάνω που είπα για μένα θα ζήσω.
1: Λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω ότι περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο Instagram account μου d-milioglu. Εκεί μου στέλνετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε μαζί με το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε και οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε με αυτή την πολύ μεγάλη παρέα. d-milioglu στο Instagram, σας περιμένω και σήμερα.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα σε αυτό το ραδιόφωνο. Να το ξανακάνουμε στην επόμενη μας προγραμματισμένη ραδιοφωνική συνάντηση. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα γνωστό και αγαπημένο ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
8: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Ιόνιον FM, κοντά σας.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρη Αυγυρνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για 2 ολόκληρες ώρες. Ελάτε και συντονιστείτε. Εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Ελάτε να περάσουμε καλά, αλλά πολύ καλά. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε να σας πούμε πολλά και ενδιαφέροντα.

Έχουν έρθει κανόνες, βεβαίως, ακούστε προσεκτικά τι θα σας πω. Έχουν έρθει κανόνες και για το ChatGPT. Αυτή είναι η νέα μόδα. Μέχρι τον καφέ σου λέει το ChatGPT. Μπαίνεις λοιπόν σε αυτό το μαγικό εργαλείο με το AI, ταράκι, έχουν έγινε μεγάλα θαύματα, που εκτός ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να σε οδηγήσει οι ερωτήσεις που κάνεις σε διάφορους τρόπους, γιατί πολλοί ρωτάνε και πώς μπορώ να κάνω κακό εκεί ή να κάνω κακό στον εαυτό μου, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Έρχεται λοιπόν το ChatGPT και σου πρόσεξε πώς θα μου μιλάς. Όχι πρόσεξε. Γιατί πρέπει να το μιλάς όπως μιλάει μεταξύ μας, δηλαδή ευγενικά. Γιατί αλλιώς αντιδρά. Και μάλιστα έδειξε ότι αρχικά, αν του μιλάς άγρια, είναι πιο υπεξηγηματικό και λειτουργεί καλύτερα. Έλα όμως που την κακή σου συμπεριφορά στην επιστρέφει, βέβαια, στην επιστρέφει, και το ChatGPT θέλει την ευγένειά του, θέλει τον τρόπο του, θέλει να του μιλάς όμορφα. Γιατί αλλιώς θα σου χτυπήσει την πόρτα και θα σου πει: κοίταξε να δεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω άλλο. Πήγαινε να κοιτάξει αλλού. Δεν μ' αρέσει να μου μιλάς έτσι. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε ότι το ChatGPT θέλει τη δική του ευγένεια.

Μία από τις πολύ πολύ σημαντικές αναμνήσεις που έχω από την παιδική μου ηλικία είναι το χάδι της γιαγιάς μου, η οποία μου έλεγε κάθε φορά όταν θα φύγω θα με θυμάσαι, γιατί όλο συνεχώς μου χάιδευε την πλάτη. Και σε έλεγα ναι γιαγιά μου, και πραγματικά την θυμάμαι, αν και την έχω χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διάβαζα λοιπόν τις προάλλες ότι υπάρχει το θεραπευτικό ξύσιμο πλάτης, γιατί η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή είναι πια πιο έντονη από ποτέ. Ελάτε λοιπόν να δείτε τι έχει συμβεί. Πρόκειται λέγει για υπηρεσίες που προσφέρουν κάτι πολύ έτσι απλοϊκό, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό, το χαλαρωτικό ξύσιμο στην πλάτη. Η εμπειρία αυτή δεν είναι τυχαία. Ενεργοποιεί αισθήσεις που συνδέονται με τα μέσα μας και φέρουν εκείνο το λεπτό κύμα γαλήνης που διατρέχει το σώμα και συχνά φέρνει μια αίσθηση εφορίας. Αν λοιπόν, και ξέρετε, αυτές οι συνεδρίες εκεί στο εξωτερικό πληρώνονται αδρά, δεν πληρώνονται λίγα λεφτά, μιλάμε για πολλά ευρώ. Επειδή λοιπόν δεν το χρειαζόμαστε να το πληρώσουμε το χάδι, πάρτε αγκαλιά τα παιδιά σας, πάρτε αγκαλιά τους αγαπημένους σας ανθρώπους, χαϊδέψτε τους στην πλάτη, ξύστε τους στην πλάτη και ελάτε πιο κοντά, ελάτε πιο κοντά. Μοιράστε και δώστε αγάπη.

0: FM.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Μόλις επιστρέψαμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Μέρια Διερινοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Οπότε ελάτε και συντονιστείτε. Έχουμε να πούμε πολλά ενδιαφέροντα, αστεία, όμορφα. Πάντως, πάντα ξέρετε ότι θέλω να βλέπω τη χαρά. Θέλω να στρέφομαι στις ωραίες ειδήσεις, στις χαρούμενες ειδήσεις, σε αυτές που μας φτιάχνουν το κέφι ή που στην τελευταία ανάλυση, ακόμα και αν τις ακούσουμε, να χαμογελάσουμε ή να μην αντιδράσουμε άσχημα.

0: Ακούστε τι διάβασα.
1: Ακούστε.
0: Οι ειδικοί λέει εκτιμούν ότι υπάρχουν περίπου 200 φυλές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λέει φυλές οι οποίες, είναι ιδιαγενείς βέβαια οι άνθρωποι, οι οποίες ζουν είτε στη λεκάνη του Αμαζονίου, στα τροπικά δάσια της Βραζιλίας, είτε σε άλλες 9 χώρες της Νότιας Αμερικής, αλλά και στην Ασία και σε νησιά του Ειρηνικού. Οι ερευνητές λοιπόν επισημαίνουν ότι αυτές οι κοινότητες μπορούν να παραμείνουν υγιείς,
1: προσέξτε με,
0: εάν δεν απειληθούν από ξένους. Ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι λειτουργούν ως φύλακες της βιοποικιλότητας σε περιοχές αποψήλωσης. Το πιστεύετε? Αυτές οι αυτόχθονες φυλές κινδυνεύουν αν έρθουν σε επαφή με ξένους. Υπάρχουν 200 φυλές λοιπόν στον κόσμο αυτών που δεν ξέρουν εμάς, τους υπόλοιπους, που ασχολούμαστε με τα χιλιάδες ηλεκτρονικά, με τα χιλιάδες άλλα προβλήματα. Αυτές λοιπόν οι αυτόχθονες φυλές είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με την τεχνολογία, με τα AI, με τα ChatGPT, με τα αυτοκίνητα, με τίποτα. Ζούνε και αντέχουν κιόλας, είναι αυτάρκες και προστατεύουν ενεργά τα δάση τους. Σκεφτείτε λοιπόν ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος παράλληλας πάνω σε αυτή την ίδια γη.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
2: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Diamonds are
3: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
6: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Μετά
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Και να που φτάσαμε στην κορυφή της ώρας. Έχουμε μία ακόμα ώρα, θα είμαστε εδώ πέρα στην παρέα, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στη δική σας συχνότητα. Είμαι η Μέρια Βγερινοπούλου και θέλω να περνάμε καλά, να περνάμε όμορφα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ωραία τραγούδια και επιστρέφω και με έρωτες.

Κάθε φορά σας λέω ότι στόχος μας είναι να περνάμε καλά και να περνάμε καλά και να φτιάχνουμε την κάθε μας μέρα ξεχωριστά, μοναδικά και ανεπανάληπτα. Αυτό λοιπόν που πρέπει λέει να κάνουμε είναι να βάζουμε στον εαυτό μας διάφορα ερωτήματα με ρήματα. Δηλαδή, μας ακούμε, θέλουμε αυτό που κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε, το αντέχουμε, βαριόμαστε, δημιουργούμε, υπάρχουμε. Αν λέει κάνεις γρήγορες απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα, καταλαβαίνεις αν αυτό που κάνεις σε αφορά, καταλαβαίνεις αν αυτό που κάνεις γράφει την προσωπική σου ιστορία, καταλαβαίνεις αν η κάθε σου μέρα έχει τη δική της αξία. Δεν πας καλά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

0: μπορείτε να κάνετε μία απλή γυμναστική που λέει ότι γυμνάζει το μη και όχι τον γυμνάζει απλώς, αλλά και τη γλυκόζη και το λίπος. Θα μου πείτε τι μας λες τώρα, Μέρη. Λοιπόν, εγώ τα λέω, τα λένε οι ειδικοί, έτσι για να ξέρουμε τι κάνουμε. Έχουμε φάει το φαγητό μας, πολύ ωραία, θα το χαρούμε κιόλας. Βγάζουμε το παπουτσάκι και όπως καθόμαστε καθισμένοι στην καρεκλίτσα μας, τι κάνουμε, σηκώνουμε τις μύτες των ποδιών και κατεβάζουμε. Και στις μύτες των ποδιών και κατεβάζουμε. Άρα γυμνάζεται τι, η γάμπα. Η γάμπα λοιπόν κάνει τάυματα. Γυμνάζοντας λοιπόν τη γάμπα μας όσο πιο πολύ ώρα μπορούμε, 5, 10, 15 λεπτά μετά το φαγητό, αυτό λοιπόν αμέσως δίνει μία εντολή στο μυαλό και τα πράγματα αλλάζουν πραγματικά μαγικά. Περιορίζεται λέει η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα έπειτα από τα γεύματα, ενισχύει τη μυϊκή πρόσληψη γλυκόζης ανεξάρτητα από την ινσουλίνη και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, εκεί που το φάγατε το φαγητό σας και το ευχαριστηθήκατε και καλά κάνατε, πάρα πολύ καλά κάνατε, ποδαράκι, γαμπίτσα, σύκοπα, δαχτυλάκια πάνω κάτω και μέχρι να πιείτε και το καφεδάκι σας θα έχετε κάνει πολλά push-ups στα ποδαράκια.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

Μεγαλώνουμε. Το ότι μεγαλώνουμε δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε και από την αγορά. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές. Μεγαλώνουμε λόγω μυαλού. Ενώ θέλουμε να γεράσουμε. Άλλο το μεγαλώνω, άλλο το γερνάω. Ναι, λοιπόν, επιχειρηματίες ετών 75. Καριέρα ξανά από την αρχή. Γιατί η δημιουργικότητα και η επιχειρηματική τόλμη δεν έχουν ημερομηνία λήξης και επαγγελματίες τρίτης ηλικίας αποδεικνύουν περίτρανα ότι η συνταξιοδότηση δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε τέλος, αλλά μία αφετηρία. Αυτά δεν τα λέω πάλι εγώ. Τα λένε και στην Αμερική. Ξέρετε που υπάρχουν τα διάφορα ιδρύματα και συστήματα και Ινστιτούτα που εξετάζουν τον κόσμο και σου λέει ότι εντάξει, τώρα μεγάλωσες, οκ. Αλλά έχεις πιο πολύ χρόνο. Έχεις τακτοποιήσει τα παιδιά σου. Έχεις τακτοποιήσει τις δουλειές σου. Έχεις χρόνο να επενδύσεις σε σένα. Άρα τι κάνεις? Επενδύεις, δημιουργείς. Υπάρχουν νέες ιδέες οι οποίες εφαρμόζονται στους ανθρώπους που έχουν πάνω από μια ηλικία και αυτοί μπορούν να είναι χρήσιμοι, δημιουργικοί και μάλιστα λέει η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί με την απασχόληση ανθρώπων ηλικίας 75 ετών και άνω να φτάνει το 11,7 έως μέχρι το 2030 και που ήταν από 8,9 το 2020 σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δείτε λοιπόν, να δείτε που έτσι θα πάμε συνέχεια και θα δουλεύουμε, γιατί όταν δουλεύεις και δημιουργείς και δεν δουλεύεις για να ζεις, πραγματικά η δουλειά σου δίνει ενέργεια. Άλλο είναι ότι κρέμομαι από τη δουλειά μου γιατί αν δεν δουλέψω δεν θα έχω να ζήσω και άλλο είναι ότι πραγματικά εργάζομαι, το απολαμβάνω, δημιουργώ και προσφέρω.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και για σήμερα ήσασταν εδώ στη δική μας την παρέα, στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Είμαι η Μέρη Αυγερινοπούλου και κάθε φορά θέλω να σας προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ για να έχουμε μια ωραία επικοινωνία. Από εμάς για εσάς τα καλύτερα και μην ξεχνάτε αυτό που σας λέω πάντα, να βλέπετε εκεί που θέλετε να πάτε για να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε. Γεια σας.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα

0: σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ιόνιον 95,8.

Καλώς ήρθατε, φίλοι και φίλες του Goldies Radio Show, σε άλλη μια εκπομπάρα. Καλώς ήρθατε στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης εδώ, και σήμερα ανυπομονώ για τις επόμενες δύο ώρες να ταξιδέψουμε μαζί σε μια εκπομπή που πραγματικά δεν θα τη χορτάσετε σήμερα. Γι' αυτό τι θέλω, απολαύστε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο όνειρο, στις αναμνήσεις, σε σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Είναι το Goldies Radio Show, επικοινωνούμε Goldies Radio Show, είμαστε στο Instagram, πάνω Κουνιάκης στο δικό μου Instagram, Facebook και TikTok, και επικοινωνούμε και μου λέτε τι αγαπάτε από τα ακούσματα του παρελθόντος. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ, μην χάσουμε χρόνο, θέλω να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αγαπημένα κλασικά με την Αχάριστη Καρδιά. Μία σύνθεση του Τριαντάφυλλου σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια που χάρισε ο Τριαντάφυλλος στην Ατάσα Θεοδωρίδου. Αχάριστη καρδιά, δε μ' αγαπάς, κι ας ήμουν αγκαλιά να καταλήξεις, στο αίμα σου το έχεις να σκορπάς, φιλιά με ημερομηνία λήξης.

Πολλά από αυτά τα τραγούδια ξέρετε ότι τα έχετε ζητήσει εσείς. Εμείς μαζεύουμε τις δικές σας αφιερώσεις και όταν ακούτε τα συγκεκριμένα τραγούδια καταλαβαίνετε ότι το έχετε ζητήσει εσείς και παίζει. Έτσι λειτουργεί αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. 2002, μέσα από το άλμπουμ Ομολογώ, ο Βαλάντης ερμηνεύει το Ακροβατό. Μία σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη. Ακροβατό σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως στάση. Μία υπέροχη στιγμή από μια αγαπημένη μπαλάντα του Βαλάντη που είναι και το πιο δυνατό του σημείο. Όχι ότι δεν τον αγαπάμε και στα ανεβαστικά, όμως αυτά τα τραγούδια έχουν αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στην καριέρα του.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: στα δυο.
1: Είστε έτοιμοι για μια έντονη και στεντόρια λαϊκή παρουσία? Είστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την Πάολα σε ένα τραγούδι σταθμό της καριέρας της, στο μακενό 2012, μέσα από το βήμα Γίνε μαζί μου ένα, συγγνώμη, είναι το άλμπουμ αυτό, μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με τίτλο «Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω». Και αν υπάρχεις πια να μην ξέρω, ξέχναμε, ζω για μένα, ναι. Ένα τραγούδι που θα μπουστάρει λίγο την αυτοπεποίθηση όσοι έχουμε χωρίσει πρόσφατα, να τονώσουμε λίγο το ego boost μας. Πάμε να την απολαύσουμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ionian FM Stereo. Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
6: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Η Φωνή της Χίντρα Τζαμπ». Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ξετυλίγει τη συγκλονιστική ιστορία ενός κοριτσιού σε εμπόλεμη ζώνη. Μέσα από τα μάτια της ζούμε τον αγώνα για επιβίωση και την αληθινή δύναμη της ελπίδας. Σκηνοθετεί η Φάρα Ναμπούλση με τους Σάλεχ Μπάκρι και Μάισα Ελχάτζ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.

Εδώ με αγαπημένα τραγούδια από τις χρυσές δεκαετίες του παρελθόντος, χωρίς κανένα περιορισμό. Goldies κάτω Παύλα Radio Show στο Instagram, Πάνος Κουνιάκης. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Σώτη Βολάνη μέσα από το άλμπουμ Μάτια μου Ερωτικά. Το θέλω να δω. Μία σύνθεση του Σώτη Βολάνη, ένα τραγούδι που έχει γίνει viral. Θέλω να δω, θέλω να δω τα ματάκια σου τα μπλε που με θολώνουν. Θέλω να δω, θέλω να δω τα χυλάκια σου που με φυλάν και λιώνουν. Σώτη, έτσι δεν το λένε μερικές φορές και το εμφανίζεται. Πάμε να απολαύσουμε τον έναν και μοναδικό και επιστρέφουμε, διότι έχουμε να παίξουμε ακόμα μια αγκαλιά τραγούδια.

Συνεχίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show με ένα τραγούδι πολύ ερωτικό στο μακενό 2007. Είναι και το One Hit Wonder του Πάνου Ψάλτη μέσα από το άλμπουμ Έξοδος Κινδύνου. Το έχει γράψει ο ίδιος και ενώ πολλοί το θεωρούν πονεμένο τραγούδι γιατί λέει «Άγγελέ μου, αν κατέβεις προς τη γη θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί, περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί». Ο ίδιος έχει πει στη συνέντευξή του το τραγούδι δεν είναι πονεμένο, αλλά νομίζω σχετίζεται με αγαπημένο οικογενειακό μέλος. Δεν ξέρω αν είναι για τα παιδιά του, πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα τραγούδια του αφιερώματος που κάνουμε σε όσους μας έχουν λείψει, έχουν φύγει από τη γη. Όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι, θα το ακούσουμε και θα συγκινηθούμε.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, είστε στο Goldies Radio Show και ετοιμαζόμαστε αμέσως τώρα στο πάλκο της εκπομπής μας να υποδεχτούμε τη μία και μοναδική lady του ελληνικού τραγουδιού, η οποία μας χάρισε μοναδικές ερμηνείες στη συνεργασία της με το Φίβο, αλυσμόνητες δεκαετίες βεβαίως, τότε που ήταν και μία άλλη Ελλάδα. Τότε ο Φίβος εμπνεύστηκε το μοναδικό στίχο «Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες» και η Άτζολα το ενσάρκωσε με τέτοιο τρόπο που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. «Είναι κάτι χαρακτήρες» από την Άτζολα Δημητρίου στο Goldies Radio Show.

0: σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.
10: Ακούτε Ιόνιο.

Ελάτε τώρα να υποδεχτούμε μια μοναδική ερμηνεία από την Χάρης Αλεξίου. 1986. Είμαι μόλις 10 χρονών και κυκλοφορεί αυτή η επιτυχία που την θυμάμαι, γιατί από τότε είχα και το μουσικό ερέθισμα. Στα 14 μου έκανα ραδιόφωνο πρώτη φορά τιμημένο. Καταλαβαίνεις. Είχα το ερέθισμα αυτής της μεγάλης επιτυχίας. Θάνος Μικρούτσικος σύνθεση, Ανδρέας Μικρούτσικος στίχους. Να μου το πεις το σ' αγαπώ και πάλι, να μου το πεις η αγάπη είναι ζάλι, από την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου. Διότι στο Goldies Radio Show δεν έχουμε κανένα περιορισμό στα τραγούδια της καρδιάς μας, αυτά που μας κάνουν και νιώθουμε μια γλυκιά νοσταλγία.

Συνεχίζουμε το δικό μας μουσικό ταξίδι και αναρωτιέμαι σε ποια συνθήκη είστε, πού είστε, πού μας ακούτε, από πού μάλλον μας ακούτε, σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Στείλτε μου μια φωτογραφία στο Instagram να σας δω αραχτούς σε κάποιο ωραίο ειδηλιακό τοπίο να μας απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε τώρα σε μια μπαλάντα της Μαριάντας Πιερίδη και του Γιώργου Γιαννιά μέσα από το άλμπουμ 5 λεπτά. Είναι το Αργά, μια σύνθεση του Αλέξανδρου Βουραζέλη σε στίχους του Νίκου Σαρή. Αργά, μου λες πως είναι πια αργά, πως πάνε πέρασαν αυτά και τώρα πια κοιτάς μπροστά, με έλα που εγώ έχω κολλήσει, δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι, το οποίο το θυμόμαστε πάλι, είναι ένα μουσικό διαμαντάκι από το χτες, με την μοναδική ερμηνεία των αγαπημένων μας τραγουδιστών.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε χάνω.

εβδομάδα εδώ στο Goldies Radio Show δίνουμε ένα ραντεβού με τις πιο χρυσές ελληνικές επιτυχίες και το απολαμβάνετε στον αγαπημένο σας σταθμό που μας φιλοξενεί και είμαστε με αίσθηση ευθύνης στο τιμόνι του σε Ελλάδα και σε εξωτερικό και σε όλα τα web radios. Στέλνουμε μια τεράστια αγκαλιά. Πάμε τώρα σε μια αγαπημένη σύνθεση του Γιάννη Βαρδί μέσα από το άλμπουμ «Πες μου τι νιώθεις». Δημήτρης Κοντόπουλος και Μιχάλης Φίκας στο τραγούδι «Για ένα λεπτό». Να σ' ονειρευτώ, παγώνω το χρόνο. Για ένα λεπτό κι ας είναι τρελό, μαζί σου να λιώνω. Για ένα λεπτό μου είναι αρκετό να ερχόσουν και πάλι. Βουτιά στο κενό, πώς να σου αρνηθώ μια αγάπη μεγάλη.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε.

Ελάτε τώρα, τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show, να ανεβάσουμε επικίνδυνα τους ρυθμούς και να λυκνίσουμε το κορμί μας στην μεγάλη επιτυχία της Ειρήνης Μερκούρη με τίτλο «Πού να φανταστώ». Της το χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος με την Εύη Δρούτσα μέσα από το άλμπουμ «Παλήρια» το μακρινό 2004. Ειρήνη Μερκούρη θα ερμηνεύσει «Πού να φανταστώ, πως θα τρελαθείς, πως θα σου τη δώσει και θα εκραγείς, να παραμιλάς και να μου πουλάς ψέματα για ό,τι αφορά εμάς». Στίχος που έγινε ατάκα και πάμε να απολαύσουμε τη μοναδική Ειρήνη Μερκούρη στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε για λίγο εδώ στο Goldies Radio Show. Θα σας πω ένα όνομα που δεν ξέρω αν το θυμάστε. Γιώργος Χρήστου. Εντάξει, θα δώσω ένα τυράκι. Βλέπατε Fame Story? Αν ναι, τότε είχε κλέψει τις εντυπώσεις. Ο Γιώργος Χρήστου έκανε αίσθηση τη δεκαετία του 2000, κυκλοφόρησε και το Παντού θα σε ψάχνω το μακρινό 2005, από τότε χάθηκε. Όμως το Θα με κοιτάς στα μάτια είχε γίνει viral τότε και αν υπήρχαν τα social media θα ήταν στην κορυφή. Σύνθεση του Χριστόφορου Γερμενή σε στίχους του Βασίλη Λαδά, μια μοναδική μπαλάντα με τίτλο Και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Σαν καράβι που σπάσε στα δυο. Και θα κρύψω ένα δάκρυ από των ματιών την άκρη που θα λέει ακόμα σ' αγαπώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να ερμηνεύω, οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ μη μου ζητάτε να το σταματήσω. Δίνω έναν άλλο λυρισμό, δώσε τώρα πόνο, Γιώργο Χρήστου στο Goldies Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε της μουσικής μας διαδρομής. Δύο ώρες, δύο φορές την εβδομάδα στον αγαπημένο σας σταθμό. Μέχρι την επόμενη φορά, μην στεναχωριέστε. Πολλοί σταθμοί μας παίζουν σε επανάληψη και πρωινές ώρες και βραδινές και γίνεται καταστασούλα. Όλα τα μαθαίνω, όλα μου τα στέλνετε γιατί αγαπάτε αυτή την εκπομπή. Πόσα χρόνια τώρα την κάνουμε, αλήθεια είναι. Άσπρα μαλλιά είχα. Μάλλον μαύρα μαλλιά είχα και άσπρισα. Παρόλο που είμαι φαλακρός, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, μήνε θα ακούσουμε τώρα ένα ντουέτο της Χρίσπα με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας. Να στηρίζετε τον αγαπημένο σταθμό που μας φιλοξενεί. Σας στέλνω μια διαδικτυακή αγκαλιά, μάλλον virtual αγκαλιά και διαδικτυακή, γιατί μας ακούτε και από το διαδίκτυο και μέσω τα FM, μέσα από τα FM και παντού. Φίλοι μεγάλο, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρη

0: Ως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι. Εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Γερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Και ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

Ακούτε Ιόνιον FM

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου, αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά.

Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.